0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Twisted the

0: ωραίο είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Bill Nackis επιστρέφει μαζί με την Nancy και το Scats. Το πιο κεφάτο πρωινό της

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Νάνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της

Zoo. Zoo. 90,8. Επιτυχίες μόνο.

0: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
1: Έλα επιτέλους.
2: Μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio.

0: είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Νάνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Τώρα είναι 6.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
4: Έλα επιτέλους,
5: μας έσκασες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ναι, σε $350 για να πάρει λίγο χορτάρι.
3: Τι είναι το κάνει το χορτάρι, τι πράγμα το
4: είναι
3: να φόρμα.
4: Είναι συλλεκτικό, είναι πολύ ωραίο.
2: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητά του.
3: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σε θέλω εδώ. Συγγνώμη, μιλέ. Συγγνώμη, εγώ. Σταμάτα να γελάζεις, εδώ είσαι που θα το πει.
3: Είσαι κολόπεδο.
2: Για να σε ακούσω. Άστη
3: κοπέρα, κάτσε. Εγώ το είδα, στενοχωρέθηκε.
4: Συνέχισε, ήταν ωραία.
3: Πες, ήσουν ωραία.
2: Τα αστέρια.
3: Τα
2: χέρια να σου φέρω μπορώ. Μου λες αγαπώ.
3: Αχ, καρδιά μου κι εγώ.
4: Αχ, καρδιά μου κι εγώ. Σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη εγώ. Στα αστέρια, στα χέρια να σου φέρω μπορώ.
3: Μιλά με καρπούζια και πεπόνια εδώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και εκτός από ότι δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
3: Πες μας.
2: Το romantasy.
3: Η οποία είναι
2: ρομάντζο και φαντασία μαζί.
3: Πώς κατζουλιέτε.
4: Για μας τα κάνετε. Για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
3: Τι πάρος σας κάνετε, παιδε, τάβλα τραπεζιού. Που θα κάτσουν και δεν θα φάμε ποτέ.
4: Γι' αυτό τα κάνετε.
3: Άφαγες τα φίλια, άφαγες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Stars. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
1: Προσδοκίες.
2: Πανολευθερία.
1: Πλοπ, πλοπ.
3: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, μου
4: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
3: Δεν ξέρω, σε σένα την αρένα γελάει το στόμα.
4: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
0: φορά. Τι είπε.
5: Τελικά ποιος ήταν.
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα.
6: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Έβδε μαλακά.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
11: Έλα επιτέλους.
12: Μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
10: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
13: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Συμμαζευτείτε! Συμμαζευτείτε! Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Ο Μπιλ Νάκης και η Boss Crew είναι εδώ. Και ξέρω ότι δεν σας έλειψα.
2: Όχι, Βασίλισσες, καλώς ήρθες.
3: Ωραία, ξεκινάει σε σοκόρα.
1: Το ίδιο χούι, δεν χειροκροτείς πάντα. Χειροκρότησε μια φορά όταν χειροκρότησε.
3: Ναι, Βασίλη, ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Το πρωινό ξύπνημα δεν μου είχε λείψει. Αλλά εντάξει, είμαστε εδώ, είμαστε κανονικά και σήμερα για να περάσουμε καταπληκτικά. Τα παιχνίδια δεν έχουν επιστρέψει όλα. Θα τα δούμε σε λίγο πού θα παίζουμε, τι θα παίζουμε. Το Beat the Bomb δεν θα ξεκινήσει από τώρα, αλλά μέσα στον Σεπτέμβριο θα το ξεκινήσουμε και αυτό. Σκάτζ.
3: Όλα ωραία.
1: Πέρασε ωραία με την Ρασούλα εδώ, ε.
3: Μια εβδομάδα.
1: Δεν είχε κανένα έλεγχο η φάση.
3: Παιχνιδάκια.
1: Ναι.
3: Ωραία, παίζαμε. Μια χαρά ήμασταν.
1: Και άχου και δεν σε νοιάζει.
3: Ναι, είμαστε.
2: Και άχου και δεν τον νοιάζει, το έλεγα. Μετά έχουμε ζώδια. Τι, ζώδια. Δεν τα ετοίμασα. Περίμενε. Μετά του έλεγα, έχεις το τραγούδι σου. Τι, το τραγούδι μου.
1: Παιδιά, καλημέρα. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 11 στην τρίτη σεζόν. Άκου τώρα.
2: Πού φτάσαμε.
1: Α, Παναγία μου. Στο πρωινό του Ζουρέντι, ο Μπιλ Νάκης and the Boss Crew in the morning. Πες το.
3: Να τα κατοστήσουμε.
2: Τι τα χρόνια.
3: Εδώ τις εκπομπές μας.
1: Δεν ξέρω. Η Νάνση είπε τρία χρόνια είχε δεσμευτεί. Θα δούμε για αν θα κάνει άλλη τριετία.
3: Δεν έχει τέτοια.
1: Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα.

0: Και τι καλά η τραγουδάρα η μεγάλη. Να και τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Σήμερα 31 Αυγούστου.
1: Και αν έχετε τα γενέθλιά σας, είστε εγωιτευτικοί και πιστικοί. Έχετε απίστευτο μαγνητισμό και έντονη προσωπικότητα. Η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική για εσάς. Στη ζωή σας αντιμετωπίζετε αρκετές προκλήσεις στον έρωτα. Ο έρωτας είναι σημαντικός. Οι σχέσεις χρειάζονται δουλειά για να λειτουργήσουν στον πραγματικό κόσμο.
0: Ναι.
1: Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Γκιρ.
0: Και αυτός ένας μεγάλος έρωτας των κοριτσιών, των μεγάλων κοριτσιών που μας ακούνε. Έλα.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM και σε όλη τη Θράκη 97,8, www.zooradio.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ωρή computerizing. Τι κάνεις εκεί?
1: Πρέπει να το αλλάξεις το λογισμικό.
0: 24 με 34 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σχεδόν ηλιοφάνεια, υγρασία όχι μεγάλη. Να σου να μην μου στεναχωρηθείς καθόλου. Και να σας πούμε ότι πρέπει να επικοινωνήσετε σήμερα. Έτσι να μας πείτε ένα καλώς ήρθατε. Γιατί τα παιδιά πολύ γλύψη που έμεισε. Τα είδα εγώ τα μηνύματα τις πρώτες ημέρες στο 60.

0: 931, 908, 908. Εδώ σας περιμένουμε όλους για να τα πούμε και να ζήσουμε και φέτος ένα υπέροχο πρωινό.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 2019, ο Σουάν Μέντες και η Καμίλα Καμπέλο,
0: ναι,
1: τη βρίσκονται στο νούμερο 1 με το Σενιωρίτα. Τραγουδάρα, κομματάρα.
0: Μπράβο.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα global hit εκείνης της χρονιάς.
0: Και που συνεχίζουμε και το παίζουμε ακόμη και στο Σουρέτο και το παίζουν όλοι οι σταθμοί παγκόσμια, διότι είναι εκπληκτικό. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Εδώ θα είμαστε έως και τις 11.

0: τέλειο τραγούδι στο Zoo Radio. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Στο Φάκη μας, στον Παναγιώτη, στην Εύα, στον Άλεξ, τον Νίκο, στην Αργυρό, στη Βουλάρα, τον Τωρέτο, τον Τζότζο, την Μάγια και την Σίλβια, τον Ιορδάνη, τον Γιώργο και την Δήμητρα που μας ακούνε, αλλά και την Κωνσταντίνα. Καλώς ήρθατε, γεια σου Μαράκη. Ξαναθύμισε μου λίγο. Πες
1: τη Σίλβια που μας έβερε τους καφέδες.
0: Ναι,
1: το κορίτσι μας.
0: Το είπε και το έκανε.
1: 7 και 1.
0: Μπράβο.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Τι ωραία να ξεκινάει η εβδομάδα.
0: Ναι, γλύψε.
2: Και να έρχεται καφές.
0: Γλύψε κι άλλο.
2: Δωρεάν.
0: Δωρεάν. Γλύψε τσίπι.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Είναι διαφορετικό να ξεκινάει η εβδομάδα έτσι.
0: Γλύψε 2,5 ευρώ. Εντάξει, πώς κάνεις έτσι.
2: Δεν είναι τα λεφτά.
0: Μπράβο.
2: Είναι ότι σε περιμένει εδώ ένας καφές.
0: Αυτό θέλω να λες. Μη λες λοιπόν τη λέξη.
2: Τι?
0: Δωρεάν.
2: Εντάξει, η κοπέλα μας τα
1: έκανε.
2: Μας τα πρόσφερε, γιατί μην τα
0: δεχτούμε. Έλα, Νάνση, πάμε λίγο στην επικαιρότητα.
1: Πάμε επικαιρότητα. Χωρίς νερό σήμερα για 4 ώρες θα μείνει η περιοχή του Δήμου Ωρεοκάστρου. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα των θερινών εκπτώσεων. Βγείτε, ξεχυθείτε σήμερα να
2: πάρετε τα όλα!
1: Ό,τι έχει μείνει. Εργασίες θα έχουμε σήμερα το βράδυ στην Νίκη Θεοδωράκη, εκεί από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 6 τα ξημερώματα.
2: Και
1: περίπου.
2: Σε εμάς εδώ, Κωστή Παλάμα, πάλι οπτική είναι να περνάνε.
0: Γιατί πόσες οπτικές είδες περνάνε, πού ξέρεις εσύ?
2: Τις ΔΕΗ τώρα είναι.
0: Τους ρώτησες?
2: Ναι.
0: Δεν έχουν μία οπτική να όλοι.
2: Και εγώ αυτό νόξερα. Μια περνάει η ΔΕΗ, σκάψε.
0: Τι είπε τώρα, τι σου είπανε, απάντησαν.
2: Ναι, τις ΔΕΗ λέει τα περάσουν.
0: Είναι δικά μας καλύτερα αυτά, είπε. Ωραία, πες, συνέχισε.
1: Λοιπόν, έχουμε πρεμιέρα σήμερα στις μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.700 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς για την συγκράτηση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα.
0: Μπράβο.
1: Είχαμε πει για την ασπίδα του Αχιλέα όταν έλειπε. Σήμερα στο Τελ Αβίβ Βασίλη αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία για την ανάπτυξη της νέας ελληνικής αντιαεροπορικής ομπρέλας.
0: Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
1: Επειδή παίρνουμε όπλα.
0: Όχι, επειδή παίρνουμε όπλα. Δεν λέω. Γι' αυτό γενικά μπλέκουν λίγο τα πράγματα με Ισραήλ, με Τουρκίες, με όλο το κόλπο. Μην μπλέξουμε κι εμείς, φοβάμαι.
2: Αν είναι το Ισραήλ μέσα, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα.
0: Δεν βάζει τίποτα σημάδι. Πάμε παρακάτω.
2: Ρημάζει εκείνο.
1: Δεν το μπορώ. Δεν έδωσα στο ΣΥΦΙΑ. Δεν ξέρω, με κάνει και γελάω και έχω να πω μετά την τραγωδία που έγινε ανοιχτά με το καταμαράν. Τουλάχιστον 8 νεκροί. Συγγενείς επιβατών του καταμαράν έσπευσαν στο λιμάνι, περιμένοντας νέα για τους δικούς τους. Έχουμε καταγγελίες επιβατών για το πλήρωμα εκεί στην κατεχόμενη Κερινία έγινε. Έτσι, η θαλασσοταραχή, αγωνία για 18 αγνοούμενους. Και έχουμε καταγγελίσει ότι δεν έδωσαν σωσίβια.
0: Δεν έχω διαβάσει τίποτα, να σου πω την αμαρτία μου. Γύρισα,
1: καλά έκανες,
0: γύρισα
1: καλά έκανες.
0: Άδειος εντελώς για να γεμίσουμε στη νέα σεζόν. Θα είναι ένας χειμώνας τον οποίο θα το ζήσουμε μαζί. Καλώς! Κακώς θα το περάσουμε μαζί. Οπότε σας θέλω ετοιμοπόλεμους. Θα κερνάμε κομματάρες. Θέλουμε μπουγάτσα οπωσδήποτε φέτος. Είχα και μια συζήτηση με έναν γιατρό μέσα στο Σαββατοκύριακο.
2: Τι είπε ο ντόκτορ?
0: Θα σας πω πολλά ωραία πράγματα σε σχέση με την υγεία μας, με το πώς περνάμε, με το.
1: Αυτός είναι ο τομέας σου φέτος.
0: Όχι, είναι εκεί αυτός. Και με το πόσο έχουμε έτσι ουσιαστικά βάλει μαύρο στη μαύρη λίστα τη ζάχαρη, που και δεν πρέπει όμως κατά βάθος.
1: Εντάξει.
0: Θα σας τα πω. Chanel!

0: το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει η Μερίδα Ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Arm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
8: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
9: Nakis and the Boss Crew in the morning.
10: I listen to them every morning and they make me laugh.
9: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Zoo. 90,8.
11: Έλα εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημερούδια γλυκά, όμορφα, περιποιημένα, σεξι, όπως θα θέλετε εσείς. 31 Αυγούστου. Σκάνδαλο, κυρίες και κύριοι, που γύρισα τόσο νωρίς. Αλλά είχα τέτοια γκρίνια με αυτούς τους δύο. Όλο και δεν προλαβαίνανε, όλο και το ένα. Να, άχου και δεν με νοιάζει. Να τους φωνάζω εγώ. Άχου και δεν με νοιάζει. Τίποτα αυτή. Έλα πίσω, δεν αντέχουμε. Εσύ είναι γιατί τα φορτούσε τόσο πολύ στον Κόκορα?
12: Όχι, ήμουν η εβδομάδα προσαρμογής.
11: Την τρέλανε στη γυναίκα.
12: Όχι, την τρέλανε.
11: Τρέλανες, μου έλεγε 1000 πράγματα εδώ ότι ξεκινούσατε να κάνετε εκφώνηση και δεν ήσουν έτοιμος.
12: Τόσο χάλια ήμουνα.
13: Ήσουν λίγο κρύλι.
11: Πέρυσι 7 Σεπτέμβρη γύρισα, το θυμάστε.
12: Ναι. Μην κάτσε τώρα, μην κάτσε μια μέρα και φύγεις.
11: Έτοιμος ήμουν χθες το βράδυ να στείλω ένα μήνυμα, παιδιά, να βάλετε. Αλλά λέω, άστο ρε παιδί μου, οι ακροατές θα περιμένουν. Τώρα για εσάς δεν πειράζει.
13: Μα κάναμε και το σας σποτ.
11: Θα τα άλλαζα εγώ, δεν υπήρχε θέμα.
9: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
12: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω στο χάρτη της κίνησης, γυρίσατε αρκετοί και πήρατε τα αυτοκίνητά σας να πάτε στη δουλειά σας και καλά κάνετε. Οπότε γρήγορα στο περιφερειακό.
11: Ναι.
12: Το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται δυτικά κολλάει Τριανδρία. Το ρεύμα που κατευθύνεται ανατολικά κολλάει Πολύχνη και Σικές. Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι καθαρή, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, όπως και η Βασιλέως Γεωργίου και η Βασιλίση Σόλγας. Η Εγνατία Αγίου Δημητρίου και η Κατσιμίδη και αυτά δεν έχουν καθόλου θεματάκια. Πάμε όμως στην Τζιμισκή.
11: Τα αυτά ποια είναι?
12: Τα αυτά.
11: Ναι.
12: Δεν έχουν θέματα.
11: Και αυτά δεν έχουν θέματα. Ωραία.
12: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Τσιμισκή.
11: Τι να κάνουμε εκεί?
12: Κολλήματα έχουμε στα φανάρια Χανθ.
11: Μπράβο.
12: Και κίνηση έχουμε από Αγία Σοφίας μέχρι και Ιωνος Δραγούμη.
11: Πολύ ωραία. Καλημέρα στην Μαρία, στον Ευρυπίδη μας, στον Γιάννη και στην Νίκη. Σε έναν άλλο Γιάννη και στην Δέσποινά μας. Δέσποινα, την έβγαλε την ταυτότητα. Τώρα είμαι και εγώ νόμιμος πολίτης και τώρα ετοιμάζω τα γούστα. Πρέπει να αλλάξουμε όλα τα χαρτιά από την αρχή.
13: Έλα, έλα, ναι. Δεν είναι τίποτα, όχι.
11: Πώς, τι?
13: Ούτε καν.
11: Τι?
13: Από τις εφαρμογές σου για τις τράπεζες, από το κινητό.
12: Και εφορία μόνο του. Αυτόματα.
13: Και εφορία αυτόματα. Θα σου έρθει ένα email.
11: Έλα, φιλινάδα.
13: Ναι, τίποτα.
11: Α, τι λέτε
12: μόνο
11: τώρα.
12: Μόνο στην κινητή τηλεφωνία θα πας εκεί να αλλάξεις από κοντά από ένα κατάστημα.
11: Πρέπει να κάνω αυτό, ε.
12: Ναι.
11: Και στο wallet, πώς λέγεται, που να το έχουμε αυτόματα στο κινητό, ρε.
13: Αλλάζει αυτό κατευθείαν, αφού παίρνει τα στοιχεία από τον Gov. Δεν θα κάνει κάτι, ναι, ναι.
11: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελλάδα 2.0.
13: Έτσι. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: τραγούδι. Καλοκαιράρα, ζήσαμε με αυτό και με το Μη Τσίκο. Ποιο από τα δύο ήταν καλύτερο, φίλε Κατσόχυρε?
1: Μου άρεσε το Τσίκο πιο πολύ. Τσίκο,
0: εσένα,
2: Ζούλα. Αυτό.
0: Let me... ναι. Έτσι είναι, ο Κάγκουρα και η Στυλάτη. Ναι, ταινία του Ζουρέντιο.
2: Εν τω μεταξύ.
0: Πάντω και εγώ Μη Τσίκο, παιδιά.
2: Μη Τσίκο. Από την ώρα που γύρισε, ό,τι και να μα ρωτά, λέμε το αντίθετο.
0: Έχετε, είδατε πώ είναι όταν είστε δυο σα. Δεν ενώνεστε εναντίον κάποιου. Φαίνεται τώρα. Αλλά σιγά σιγά θα πάρει το γνωστό σα δρόμο. Να με ξεσκίσετε.
2: Όχι και έτσι.
0: Έλα λίγο. Λοιπόν. Καλημέρα. Κάτσε να πω στο βουλάκι μας. Καλή εβδομάδα, καλή αρχή. Την αγάπη μας. Χαίρομαι που περάσατε, παιδιά. Όλοι, περάσαν όλοι πολύ ωραία. Αυτό είναι καλό που μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Και στο Γιοργάρα. Δυστυχώς επιστρέφουμε στη δουλειά. Ευτυχώς θα πω εγώ, Γιοργάρα, γιατί έτσι εκτιμάμε τις διακοπές. Και βεβαίως για το παιχνίδι Beat the Bomb παίζεται ακόμη. Θα παιχθεί και αυτή τη σεζόν, αλλά δεν ξεκίνησε ακόμη. Νομίζω κάπου εκεί 15-20 Σεπτεμβρίου θα το ξεκινήσουμε. Θα μιλήσουμε με το χορηγό μας και όλα θα πάνε πάλι στο μετρητούδιον. Θα πέφτει μετρητούδιον. Παρακαλώ, Νανσούλα.
2: Λοιπόν, κάναμε διακοπές, περάσαμε καταπληκτικά. Οι περισσότεροι έχουν γυρίσει στην πόλη.
0: Έτσι,
2: βλέπω αρκετά αυτοκίνητα από χθες. Και τα παιδιά σιγά σιγά θα πρέπει να ετοιμαστούν για το σχολείο. Οι διακοπές ήταν τέλειες, φανταστικές. Κοιμόμασταν ό,τι ώρα θέλαμε.
0: Ωραία πράγματα.
2: Πάμε τώρα όμως στον ύπνο. Δεν είναι ανάγκη να δίνουμε μάχη. Είναι μια ανάγκη που συνδέεται με την ηρεμία ο ύπνος. Γι' αυτό μην πιέζεται το παιδί να κοιμηθεί με φωνές ή ένταση. Ο ύπνος χρειάζεται ηρεμία και ασφάλεια. Τώρα σιγά σιγά αρχίστε να αλλάζετε το ρολόι. Εκεί που κοιμόσασταν 12.30 πάντε το 11.30. Οπότε μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, έχουμε δύο εβδομάδες.
2: Ναι, να φτάσουμε στο 9-10. Κατάλαβες. Πρέπει να γίνει σταδιακά αυτά. Δεν μπορείς ξαφνικά μια μέρα εκεί που το παιδί κοιμόταν 11-12 η ώρα και μία ξαφνικά να κοιμηθεί στις 9. Δεν μπορεί, δεν γίνεται.
0: Πρέπει να το ξυπνήσουμε πιο νωρίς όμως, παιδί μου.
2: Όχι, αλλά αυτό πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να μπαίνει μια ρουτίνα ύπνου. Να αρχίσει να κοιμάται λίγο πιο νωρίς.
0: Αυτό δεν μου έλεγε 70 ιστορίες για να κερδίσει χρόνο πάλι. 10.30 ώρα κοιμηθήκαμε.
2: Κατάλαβες τώρα. Είναι και πρώτη δημοτικού. Πρέπει να κοιμάται νωρίς, να είναι καθαρό το μυαλό σου.
0: Βρε, καλά τα λες εσύ. Θα έρθει να το κοιμήσεις.
2: Όχι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ωραία.
2: Γι' αυτό τα παιδιά χρειάζονται σταθερότητα. Μην αλλάζετε τελείως τη ρουτίνα ύπνου. Δεν μπορείτε να πάτε από τα μεσάνυχτα στις 9.
0: Να το ξυπνάω το πρωί πολύ.
2: Να το ξυπνά το πρωί, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Να το ξυπνάς. Και τέλος.
1: Να το ξυπνάς και το λες 9 μέρες για το σχολείο.
2: Έλα, ρε.
1: 7 μέρες για το σχολείο. 7 μέρες για το σχολείο.
0: Το μίλησε το σχολείο.
2: Και το βασικό είναι, Βασίλη, ότι πρέπει να έχετε μία ρουτίνα πριν τον ύπνο. Κάτι που να το χαλαρώνει, αλλά να μην αφήνει οθόνες λίγο πριν τον ύπνο.
0: Δεν έχουμε οθόνες, αγάπη μου. Εμείς μόνο το μεσημέρι βλέπουμε 30 λεπτά. Στα κοπεί, φτάσει οθόνες.
2: Εντάξει, το λέω γενικά, να ακούσει.
0: Δεν θέλουμε οθόνες.
2: Οι οθόνες προκαλούν εκνευρισμό και υπερένταση και μετά δεν μπορούν να κοιμηθούν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Νανσούλα μας να σα. Να σας στείλουμε πολλά φιλάκια. Να σας δώσουμε και πάλι το Viber του ραδιοφώνου για τους καινούργιους ακροατές του Ζου. 6931-908-908. Αν δεν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή, να την κατεβάσετε. Να στείλω ένα δυνατό φιλί και στην αγαπημένη μου Αγνούλα. Χαθήκαμε, αγάπη μου. Πότε θα βρεθούμε έτσι να κάνουμε κουσκουσάκι?
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: ένα από τα τραγούδια του καλοκαιριού. Και βεβαίως σήμερα η ερώτηση είναι: ποιο είναι το τραγούδι του καλοκαιριού του φετινού? Σίγουρα θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Έτσι, έλα.
1: Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Ναι, ποιο τραγούδι θα σας θυμίζει το φετινό καλοκαίρι? Όχι οποιοδήποτε καλοκαίρι.
1: Να το σκεφτούμε λίγο, ρε Σιβασίλη.
0: Να το σκεφτούμε, ρε κορίτσι μου. Εγώ δεν είπα να απαντήσεις αυτή τη στιγμή. Έτσι που το άκουσα τώρα αυτό, μου έβγαλε αναμνήσεις καλοκαιρινές. Γιατί έχει τη μελωδία την καλοκαιρινή. Ωραία και τα Μιτσίκο, Let Me Be. Αλλά ο καθένας έχει ένα διαφορετικό τραγούδι που χρωματίζει το καλοκαίρι του 2026. Η Εύα λέει: καλά. Τα καημένα, λέει, τι να πούνε εδώ στη Γερμανία που ξεκίνησαν 10 Αυγούστου τα σχολεία.
1: Παναγία μου.
0: 10 Αυγούστου. Παιδιά μας, είπε εδώ το κορίτσι μας, το Ευάκι, ότι έχουν μόνο 6 εβδομάδες διακοπές και μάλιστα σε κάθε κρατήδιο υπάρχουν και διαφορετικές ημερομηνίες.
1: Ναι, δηλαδή, για να μην φεύγουν όλοι μαζί.
0: Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται να μην φεύγουν όλοι μαζί. Το θέμα είναι τα παιδάκια.
1: Απόβαση.
0: Από 10 Αυγούστου γυρίζουν στα σχολεία.
2: Νομίζω όμως όταν κάνει βαρύ χειμώνα, ναι, αυτοί σταματάνε ένα διάστημα.
0: Α, έχει τέτοια. Δεν μου τα είπε αυτά τα κόλμα.
2: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Μάλιστα,
2: γι' αυτό.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε γρήγορα στα ζώδια. Ο φίλος μου, ο Κατζόχυρος, έχει πάει και σε ένα ειδικό σεμινάριο που το στείλαμε στις συνειδίες για να τα λέει καλύτερα. Έλα, Κατζ.
2: Κρυός, απόφυγε τις έντονες αντιδράσεις. Σταύρος, αναζητάς ηρεμία, ξεκούραση και χρόνιο για σκέψη.
0: Ναι.
2: Δίδυμος, σήμερα έχεις την ικανότητα να γεφυρώνεις αποστάσεις. Καρκίνος, χρησιμοποίησε τη μέρα για να ενισχύεις τα σχέδιά σου. Λέων, μην απογοητευτείς αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν τόσο γρήγορα. Παρθένος, προσπάθησε να αντιμετωπίσεις τις προσκλήσεις με ψυχραιμία.
0: Ναι.
2: Ζυγός, απόφυγε την άμυνα και το θυμό. Σκορπιός, εστίασε σε όσα μπορείς να βελτιώσεις και προχώρα σταθερά. Τοξότης, η σελήνη φωτίζει σήμερα τη δημιουργική και παιχνιδιάλικη πλευρά σου.
0: Μπράβο.
2: Εγώκερος, ίσως νιώσεις ότι κάποιοι άνθρωποι σε εμποδίζουν να προχωρήσεις. Υδροχός, οι πειρασμοί μπορεί να σε κάνουν να αποφασίσεις τι πραγματικά θέλεις. Και ηχθείς, οικονομικά ζητήματα μπορεί να δημιουργήσουν ένα επιπλέον προβληματισμό.
0: Πολύ όμορφα τα ζωδιάκια. Είναι μια χορηγία του Θοδωρή Κατζόχυρου.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Και μας είπες ότι φέτος θα κάνεις μια μικρή αλλαγή.
2: Θα έχουμε μια αλλαγή στο δεύτερο κομμάτι των ζωδίων.
0: Όχι, στο πρώτο είχαμε πει μια αλλαγή που θα έκανε.
2: Θα τα λέμε κάθε μέρα ένα πιο κάτω.
0: Α, θα ξεκινάς κάθε μέρα από κάτι διαφορετικό.
2: Ναι, δηλαδή αύριο θα ξεκινήσω από τον Ταύρο.
0: Μεθαύριο?
2: Από το δίδυμο.
0: Μεγάλη πρωτοτυπία για την κύριε εκπομπή. Έχει ξεφύγει.
1: Το
2: σκέφτηκα πάρα πολύ βαθιά αυτό.
0: Γιατί ένιωσες ότι αδικείς τους άλλους και ότι ευνοείς πάντα τους κρυούς?
2: Γιατί ο εχθρός μια ζωή καημένος περιμένει να ακούσει το ζώδιο.
0: Έχεις δίκιο. Καλημέρα, Νικολέτα. Αποστόλη, Χριστίνα, Νίκη, την αγάπη μας. Περιμένουμε το τραγούδι του καλοκαιριού του 2026 στα μηνυματάκια σας.
3: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
4: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
5: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
6: Καλά ξεκίνησε αυτό.
7: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
4: Καδιά.
7: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
4: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
7: Σκέψου κανένας

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
5: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει. Ουφ.
4: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα, το έχουμε. Δεν το έχουμε.
1: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
1: Στον Λίδερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
9: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
10: Χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις από τις 8 έως τη 1 στον Δήμο Ωραιοκάστρου. Νυχτερινές εργασίες στην οδό Μίκη Θεοδωράκη θα πραγματοποιηθούν σήμερα και την Τρίτη από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Λάδι στη φωτιά μετά το νέο γύρο έντασης με το Ιράν έριξε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και η Σελίν Ντιόν έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από 2 χρόνια λίγο πριν την επιστροφή της στη σκηνή. Καιρός γενικά έθριος με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται. Σήμερα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κίνηση στους δρόμους τώρα. Καθυστερήσεις θα βρείτε μόνο στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ωχ, και τι καλά. Και τελικά, άχου και με νοιάζει. Και είμαι εδώ μαζί σας και σήμερα. Αγόρια και κορίτσια, ετοιμαστείτε για ακόμη ένα πρωινό σοου και για ολόκληρη σεζόν, το οποίο θα τρελάνει τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Σκατζόχυρε.
3: Καλημέρα σας.
2: Τι γίνεται, πώς θα βλέπεις τα πράγματα,
3: ηρέμησες? Τα πράγματα ηρέμησες? Είναι πολύ όμορφα.
2: Ηρέμησες τώρα που γύρισα κι εγώ?
3: Ναι, ναι.
2: Λιγότερη δουλειά.
3: Ησύχασα τώρα.
2: Ησύχασες λιγότερη
3: Μοιράστηκε το θέμα.
4: Ενώ σκοτώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Άκουσα τις εκπομπές στο PGNL. Εντάξει.
2: Ούτε καν, ε?
4: Δεν υπήρχε.
2: Δεν ξέρω, είδες ότι άρχισε να σε
4: πειροβολάει.
2: Να σε πειροβολάει άρχισε.
3: Γιατί να τέτοια επίθεση.
2: Μη στέλνετε, παιδιά, beat the bomb. Είπαμε όχι ακόμη. Θα σας πω εγώ πότε θα ξεκινήσει το beat the bomb. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Αυτή την ώρα τι έχουμε, Νανσούλα μου?
4: Λοιπόν, αυτή την ώρα σας έχω έρευνα για τους φαλακρούς. Ναι. Έχουμε κουτσομπολιά. Έχουμε φυσικά την κίνηση από το Σκατζόχυρο πάρα πολύ αναλυτικά. Έχουμε το Χαμπίβι και την Κιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν μία δωροπιταγή 20 ευρώ για τα TGI Fridays.
2: Μπράβο.
4: Και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Και το ανέκδοτο της ημέρας. Καλημέρα, καλημέρα. Σε λίγο διαβάζουμε τα μηνυματάκια σας με το τραγούδι που στιγμάτισε το δικό σας καλοκαίρι του 2026. Όχι ένα οποιοδήποτε καλοκαίρι, ε. Τώρα, Summer 12 to 12.

0: Sports Car είναι το Zoo Radio, το πρωινό σου παρεάκι. Επέστρεψε ενωμένο, δυνατόν. Τριπλέτα κανονική. Την προηγούμενη εβδομάδα πήρατε μια μικρή γεύση από τα μαδοτέθια που θα μπορούσαν να έχουν αυτά τα δύο παιδιά αν κάνανε μόνοι τους εκπομπή. Για παράδειγμα, σαν δεν τρέπεσαι βρε Νάνση Βλάχου, γράφει εδώ το ρέτο να καρφώνεις τον συνάδελφό σου ότι φιδιάζει.
1: Μας θυμήθηκες το ρέτο, μας θυμήθηκες.
0: Δεν απάντησες στην ουσία όμως και πάλι. Λοιπόν, τι έχεις φέρει καλή μου?
1: Λοιπόν, δεν το περίμενα ότι θα έλεγα κάτι

0: απόπτωση επηρεάζει κυρίως τους άντρες, το συγκεκριμένο σχόλιο συνδέεται άμεσα με το φύλο. Έτσι, η υποτίμηση της εμφάνισης με βάση αυτό το χαρακτηριστικό θεωρείται πλέον διάκριση, ανοίγοντας το δρόμο έτσι για αυστηροποίηση και προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Κοινώς, στον εργασιακό χώρο δεν πρέπει να λες τον άλλο φαλακρέμ.
1: Κάτσε, το φαλακρέμ όμως αυτή τώρα είναι υποτιμητικά λες. Εγώ το κατάλαβα από την αρχή που μου είπε σε σεξουαλική παρενόχληση ότι σημαίνει ότι ο φαλακρός λόγω τεστοστερόνης, ρε παιδί μου.
2: Είναι ορμές.
1: Είναι κουμποτής.
0: Εντάξει, τώρα ξέρεις, είναι το πλαίσιο της Βρετανίας είναι λίγο διαφορετικό.
1: Μάλιστα.
0: Σεξουαλική παρενόχληση το λέει.
1: Ωραία.
0: Αλλά ουσιαστικά δεν μπορείς να πεις έναν άντρα φαλακρό στη δουλειά, γιατί θα θεωρηθεί παρενόχληση λόγω φύλου.
1: Παιδιά, η τεστοστερόνη είναι αυτή η οποία στερεί τα μαλλιά από τους άντρες. Οπότε διαλέγετε αγόρια με λιγότερες τρίχες.
0: Ισχύει, προσυπογράφω.
1: Προσυπογράφει άλλη. Βέβαια. Άμα δεν περνέψουμε το σπίτι μας, θα πέσει και θα μας πλακώσει.
2: Πρέπει να μου πέσουν για να έχω λίγο
0: ενέργεια. Εσύ τίποτα.
2: Δεν έχω τίποτα.
1: Σε 40 χρόνια που θα σου πέσουν, δεν θα σου κάνει κούκουρε.
2: Ας πέσουν λίγα μωρέ να έχουν ανέβει τετροστερόνι.
1: Γάτα με τσιμπιδάκι.

0: αυτού του καλοκαιριού που στιγμάτισαν παρέες όπως τη φιλινάδα Νικολέτα, τον Δημήτρη και τον Κώστα που χορεύανε σαν τρελή λέει στην Μύκονο, όπως τον Ντίνο, η Νίκη φωνάζει με το Jamaican Bam Bam, αυτό είναι το απόλυτο τραγούδι του καλοκαιριού. Καλημερίζουμε επίσης Θάλια, Ιωάννα, τη Βασούλα μας, την Έλενα, την Φρόσα από το Στέκι των Κυνηγών, τη Δαφνούλα, τον Μάνο και την Πινελόπη, τον Απόστολο και τον Δημήτρη, τον φίλο μας τον Σαράντι, ο οποίος πάλι έγραψε ένα τεράστιο σχόλιο για την αλλοπεκία, τη φαλάκρα. Αλλά Σαράντι μου, είπαμε και εμείς κάτι πρέπει να σκαρφιστούμε για να μας διαλέγουν τα κορίτσα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Στελάρα που είναι εδώ. Καλώς ήρθες πίσω. Και τώρα απαγορεύονται, λέει, τα κλισέ με την καράφλα. Α, τον καραφλό, το βέλος και τα λοιπά. Λέει όλα αυτά τα.
1: Τα τέτοια.
0: Τα ζουζούνι, απαγορεύονται στην Βρετανία. Ναι. Εμείς εδώ,
1: είμαστε
0: εδώ, τα έχουμε όλα. Καλημέρα και στη Φένια. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα κουτσομπολιά μας.
1: Εχθές κάποια στιγμή δεν ξέρω αν το καταλάβατε
0: τι
1: και είχατε
0: μου
1: το κινητό σας στο χέρι. Έπεσε το Instagram, το πήρατε χαμπάρι.
0: Όχι, ρε φίλε, εγώ γενικά Σαββατοκύριακο δεν μπαίνω Insta.
1: Ξέρεις γιατί έπεσε όμως.
0: Γιατί έπεσε.
1: Γιατί η Κλέλια Ανδρεολάτου.
0: Μια ιδέα είσαι πάλι για την Κλέλια, θα μας βρει και φέτος.
1: Πόζαρε με τόπλες στο πήλιο.
0: Δηλαδή τα έβγαλε έξω ή και καλά έβαλε μπροστά το χέρι.
1: Όχι, δεν έβαλε χέρια.
2: Για κατέβασε.
0: Όχι, άλλη
1: παιδιά. Την έχω νάσει εδώ πέρα με το μαλλιουδάκι. Είναι έτοιμη να λύνει, που λύνει τα κορδόνια.
0: Μάλιστα.
1: Μετά τα άλυσε τα κορδόνια.
0: Και εσύ τι έδεσες.
1: Και γύρισε πλάτη το κορίτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είσαι ανέμελες στιγμές της στο πηλίο και στις διακοπές της.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάμε τώρα στον συνεργάτη του Γιάννη Πάριου, ο οποίος ξέσπασε ο λόγος για τον Κυριάκο Τσολάκη. Γιατί λέει, γράφηκαν επικριτικά σχόλια μετά το τέλος της συναυλίας στη Λάρνακα.
0: Και είχαν δίκιο όσοι τα γράψανε.
1: Θα
0: διότι
1: τα σχόλια αυτά ήτανε
0: τραγικός ο Πάριος στη συναυλία και έπρεπε να τον έχουν προφυλάξει οι συγγενείς του και πρέπει να αποσυρθεί ο άνθρωπος.
3: Τι έπαθε, γιατί
0: δεν είναι
3: έχει
0: ωραίο,
3: άλλο φωνή.
0: Δεν είναι ωραίο όλο αυτό που βγαίνει, παιδί.
1: Δηλαδή
0: μου
1: καθόταν σε μια καρεκλίτσα με ρόδες και δεν ήταν συγκεντρωμένος γιατί ήταν και με ρόδες. Γιατί είπαμε.
0: Πες, ρε, πες.
1: Είσαι συγκεντρωμένος, πεθάνε σταθερή η καρέκλα.
3: Ναι.
1: Δηλαδή τον βάλα σε μια καρεκλίτσα, τραγούδησε εκεί και φυσικά μετά το τέλος της συναυλίας γράψαν από κάτω γέρασε. Δεν μπορεί.
0: Μα δεν είναι ότι γέρασε.
1: Να σταματήσει. Φτάνει πια.
0: Παιδιά, δεν έχει να κάνει με τη λέξη γέρασε. Είναι ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν μέχρι κάποια στιγμή να κάνουν κάτι. Έτσι. Παίζει ο άλλος μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή δεν μπορεί να παίξει άλλο μπάσκετ.
1: Έτσι.
0: Δεν σημαίνει ότι γέρασε. Δεν μπορεί να παίξει άλλο μπάσκετ.
3: Ναι, παιδί μου, βλέπεις και το Mick Jagger. Πόσο χρονών
0: ναι
3: είναι.
0: Άλλοι μπορούν.
3: Ακόμα
0: άλλοι
3: μπορεί.
0: Δεν μπορούν. Εδώ φαίνεται ότι το θέμα.
1: Δεν μπορεί, ο
0: δεν μπορεί, ρε παιδιά.
1: Να φύγει αξιοπρεπώς.
0: Ναι, έπρεπε να έχει φύγει εδώ και 2 χρόνια. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλος τραγουδιστής.
1: Βέβαια, αυτό ναι.
0: Καλύτερος όλων των εποχών στην Ελλάδα, ξεκάθαρα.
3: Πάντως, Βασίλη, ναι, αυτό που λες να τον προφυλάξει η οικογένειά του, ξέρεις πολύ καλά ότι μεγάλοι άνθρωποι δεν ναι ακούνε. Δεν κάνουν το δικό του. Δεν πάνε να του πει εσύ. Κολλάνε okay εκεί, δεν ακούνε.
0: Θα το δεχθώ αυτό που μου λες, αλλά ίσως θα έπρεπε λίγο να του μιλήσουν παραπάνω.
1: Άιτε, Γιάννη. Άιτε, μια συναυλία ακόμη. Άιτε, Γιάννη.
0: Τύχες, Γιάννη. Τύχα πάντα. Κυρίες και κύριοι, είναι καλό να φεύγεις και να συνθυμούνται καλά, ρε παιδί μου. Εγώ πολύ στεναχωρέθηκα πάντως που τον είδα και φέτος και πέρυσι τον Μάριο, έτσι. Damiano David, the first time.

0: Hate that I made you love me. Τώρα φέτος είναι διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη. Η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη. Με παρουσία σε δύο περίπτερα στον χώρο της διεθνούς εκθέσεως και στην πλατεία Αριστοτέλου σε περιμένει να, με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια.
1: Έλα να παίξει στο home run, να ανακαλύψει το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσει τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Η Zenith είναι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τις 5 έως και τις 13 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα στο γλυκό μας, το Ιωαννάκι μας, το οποίο έσκασε μύτη και σήμερα. Καλή επιστροφή, τριάδα φωτιά και φέτος. Τα φιλιά μου στα μούτρα σας και καλή εκπομπή. Καλημέρα, αγαπημένοι μου. Καλημέρα στον Βασίλη μας, στο φιλαράκι μας, στον Τζιμάρα, στον Ντίνο και σε όλους εσάς οι οποίοι σήμερα στέλνετε τα πρώτα μηνύματα εδώ στο show. Πάμε σκατζόχυρο γρήγορα με την κίνηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, ο περιφερειακός στα δύσκολα του και πολύ περισσότερο για εσάς που κινείστε δυτικά, έχετε να περάσετε ένα ατύχημα στο ύψος Επταπύργιο.
0: Ναι.
3: Μετά το ατύχημα, όσο το περνάτε, ανοίγει. Πριν το ατύχημα, μια τεράστια ουρά σας περιμένει. Οπότε υπομονή φίλοι στα δυτικά. Οι άλλοι φίλοι στα ανατολικά κάνουν υπομονή και εκείνοι από Τριανδρία μέχρι Άνω Τούμπα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, ανοιχτή, Βασιλή Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου, όλα αυτά κινούνται ομαλά.
0: Μπράβο.
3: Η Τσιμισκή είναι στα καλύτερά της, όπως και η Μοναστηρίου και η Εγνατία, να αποτιμήσετε από εκεί να πάτε. Πάμε και σε ένα δεύτερο ατύχημα που έχουμε στον δρόμο Θεσσαλονίκης Αθηνών, στη διασταύρωση για Καλοχώρη και εκεί λίγο προσοχή. Κατά τα άλλα αυτά.
0: Κατά τα άλλα αυτά. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν σχολιάσαμε τον φίλο μας τον Πρωθυπουργό, δεν θα πούμε όνομα αυτή τη στιγμή.
3: Όχι.
1: Που είπε,
0: που είπε για τον Κωνσταντέλια και την επόμενη μέρα ο Κωνσταντέλιας έπαθε ρήξη χιαστών. Θα μείνει περίπου 6 μήνες εκτός και φυσικά.
1: Σοβαρός τραυματισμός.
0: Πολύ μεγάλος τραυματισμός. Εδώ η Νάνση που είναι και γυμνάστρια τα ξέρει,
1: ναι,
0: όλα.
1: Παιδιά.
0: Και μετά αναρωτιόμαστε και λέμε γιατί το λένε κατέμι.
1: Εγώ το μετρό Καλαμαριάς δεν το έχω πάρει ακόμα.
0: Πάρει ακόμα.
1: Να τα λέμε.
0: καλημέρα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε και τραγούδι.
3: Σωστά.
0: Το λογαριασμό θα πούμε σήμερα. Το λογαριασμό της Κατερίνας Λιόλιου στο Χαμπίβι και στη Γιάλα.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
5: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
4: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου.
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής.
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
12: Μυρίζει λουχουδιά!
13: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
12: Πού πήγε πάλι!
13: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
13: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο Πετσάπ 88. Τηλεία.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
14: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
15: Hey! We play the hits. Zoo Radio.
16: Good morning, everybody.
17: And what a beautiful morning it is.
18: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα, Άννα. Στον Απόστολο, ο οποίος αναστάτωσε το σκατζόχυρο με την ανατροπή με τα ζώδια. Λέει, πού το σκέφτηκες αυτό, είσαι ένας θεός.
1: Όλο το καλοκαίρι σκεφτόμουν όλο τι το καλοκαίρι,
0: τι αλλαγή θα κάνει. Πώς θα το συνηθίσεις.
1: Είναι δύσκολο, παιδιά. Είναι δύσκολο. Και για μένα να το κάνω και για εσάς να το συνηθίσετε.
0: Η Ανούλα είναι εδώ. Ο Στέλιος είναι εδώ. Η Ολίνα μας επίσης. Την αγάπη μας. Ο Γιωργάρας και η Καλυψό. Ο Δημήτρης και όλοι αυτοί που είναι έτοιμοι μαζί μας και σήμερα. Να πούμε ότι το Beat the Bomb δεν έχει ξεκινήσει όμως ο Χαμπίμπης με τη Γιάλα. Δεν μπορούν να μην δεν τραγουδάνε. Και

0: Και να σας κάνω μια αποκάλυψη: το τραγούδι του καλοκαιριού για τον άνδρα της αγαπημένης μου Νάνσης, όλος τυχαίως ήταν ο λογαριασμός. Φανταστείτε τι έχει πληρώσει ο άνθρωπος. Τι πλήρωσε ο Έρμος. Γι' αυτό κάθε βράδυ κοιμότανε. Μπορώ να έχω λίγο και ξυπνούσε. Το λογαριασμό, να σου η άλλη παρήγγειλε, πάρε. Κυρίες και κύριοι, ο Χαμπίμπης με τη Γιάλα επιστρέφουνε.
1: Χαμπίμπη, Γιάλα, Χαμπίμπη.
0: Δώσ' τα, Χαμπίμπη.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω. Πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ. Ωπα. Να δω αν με παίρνει άλλο ένα να ζητήσω.
0: Γιάλα.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εσύ μπορείς να το δώσεις μόνο.
3: Και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω. Πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ.
0: Έλα.
3: Να δω αν με παίρνει άλλο ένα να ζητήσω.
0: Κυρίες και κύριοι, ο Χαμπίμπης με τη Γιάλα επέστρεψαν με το λογαριασμό της Κατερίνας Βιόλιου. Και εσείς μπορείτε τώρα να τηλεφωνήσετε για να πάρετε το δώρο μας από τα TGI Fridays. 2-3-10-2-32-9-08. 2-3-10-2-32-9-08. Θα βγείτε στον αέρα, θα το ερμηνεύσετε όσο πιο τρελά μπορείτε. Ή και καλά, αναλόγως τώρα ρε παιδί μου, το πώς ερμηνεύεις ένα τραγούδι. 2-3-10-2-32-9-08 ή να μας στείλετε Viber στο 6931-908-908 για να σας βγάλουμε στον αέρα και βεβαίως να πάρετε τη δωράρα από τα TGI Fridays, τα οποία είναι μαγικά, με ωραίο κουσκουσάκι, να πας εκεί πέρα να τα πεις όλα, να συζητήσεις, να πιεις και τις κοκτέιλάρες σου και να το ζήσεις έντονα, μα πάρα πολύ έντονα. Τραγούδι, rock μπάντα και αμέσως μετά στον αέρα, είτε το Viber που έχετε στείλει, είτε το τηλέφωνο 2-3-10-2-32-908.
4: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.

0: Είναι το πιο πολυπικιλιακό σοου του ραδιοφώνου να συνδυάζει Paradise City Guns N' Roses, Παναγιά μου, με το λογαριασμό της Κατερίνας Λιόλιου. Μόνο εμείς το ξέρουμε και οι ακροατές μας που είναι πιστοί είναι εδώ. Να και η Θάλια. Θάλια γλυκιά μου, ομορφιά μου, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κουκλάρα μου?
1: Μια χαρά, τέλεια.
0: Μπράβο, είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε το Χαμπίβι και τη Γιάλα? Είμαστε έτοιμοι να τραγουδήσουμε το λογαριασμό?
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: 3, 2, 1, δικό σου, Θάλια.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπευθύνο που θέλω να ρωτήσω πόσο χρεώνεται το κάθε σ' αγαπώ. Να δω με παίρνει άλλο ένα να ζητήσω.
0: Ναι, στη Θάλια, ναι, κυρίες και κύριοι. Ο λογαριασμός της Κατερίνας Λιόλιου για την Θάλια. Και ένα τέλειο δώρο για σένα από τα TGI Fridays. 20 ευρώ δώρο επιταγή για να απολαύσεις ένα υπέροχο γεύμα. Μένεις εδώ, θα μιλήσεις με την Ανσούλα μας και να πάρεις το δώρο, okay?
1: Ναι, ναι,
0: thank you very much, thank you, thank you. Περιμένεις εδώ, Νάνση, την αναλαμβάνεις, τις τα λες όλα. Χαιρετάμε τον φίλο μας τον Μπιλάκο, ο οποίος μας ακούει και μας λέει, παιδιά, πάρα μα πάρα πολύ κίνηση. Τώρα

0: Broken Heart. Τέλειο τραγούδι. Born with a Broken Heart από τον Νταμιάνο Ντέιβιντ. Και το τραγούδι του καλοκαιριού για τη Μάγια είναι το Die Die από Σαγκύρα.
1: Die Die είναι και τη κόρη μου, Μάγια.
0: Και τη Δέσποινα που και αυτή το έχει συνδυάσει με χορό, αφού το χόρευε η κόρη τη, λέει, ένα βράδυ στο καλοκαίρι μέσα. Του τελικού, μάλιστα, μαζεμένη όλη η παρέα στο σπίτι. Τι υποστηρίζετε, εδώ σα θέλω. Εγώ αυτό που υποστήριζα.
1: Κουβά.
0: Πήρε τον κουβά τον μεγάλο. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Μαρία. Και του Ανιψιού μου λέει το τραγούδι «Χαμός». Και φυσικά να καλημερίσω και τη Μαρίνα, η οποία είπε κάτι ωραίο, ότι γλύκανε, λέει, η φωνή μου από την ξεκούραση.
1: Αχ, μωρέ.
0: Φαντάσου τον Γενάρη Φλεβάρη εκεί τι φωνή έχω. Του Δρακουμέλ. το τραγούδι του καλοκαιριού σε μένα είναι, λέει, του Αργυρού οι καμπάνες. Μεταξύ μας.
1: Και του Βασίλη.
0: Το δεύτερο δικό μου είναι αυτό.
1: Σίγουρα.
0: Μέσα μου τον καπέλα μου και μεγάλο. Και το χόρευα σαν.
1: Νησιώτικο.
0: Σαν
1: βουγιουκλάκι.
0: Βουγιουκλάκι που μου είχε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι έχει φέρει.
1: Λοιπόν, έχω φέρει καλή είδηση που έχει και lifestyle έτσι, άρωμα. Η Taylor Swift προχώρησε σε μια σπουδαία δωρεά ύψους 50.000 δολαρίων για να στηρίξει μια 42χρονη νοσηλεύτρια και μητέρα τριών παιδιών,
0: ναι,
1: από το Connecticut, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα που είχε στην προσπάθειά της να σώσει κάποιους έφηβους. Η κυρία αυτή, η γυναίκα, σταμάτησε στον δρόμο για να βοηθήσει εφήβους που είχαν εμπλακεί σε ατύχημα, καθώς προσπαθούσε να απομακρύνει τους νεαρούς από το όχημά τους με ασφάλεια, παρασύρθηκε από διελκόμενο όχημα. Χρειάστηκε να νοσηλευτεί αρκετές μέρες, χρειάστηκε να κάνει τρεις εγχειρήσεις και εκεί ήταν που ήρθε η Taylor Swift και έκανε έτσι τη δωρεά για να πληρωθούν όλα τα έξοδα.
0: Μπράβο στην Taylor Swift. Τώρα δεν ξέρω αν θα πω μπράβο στο συνεργάτη της εκπομπής, ο οποίος επιστρέφει με τα ανέκδοτά του κανονικά. Από την προηγούμενη εβδομάδα δεν άκουσα ούτε ένα επίτηδες για να μου έρθει ξαφνικό. Παρακαλώ πάρα πολύ, έτοιμος.
2: Έτοιμος. Εχθές,
0: ναι,
2: σε ένα μπαρ τσακώθηκαν κάτι ψάρια.
0: Oh.
2: Παίχτηκαν μπαρμπουνίδια.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
0: Φιλαράκι, καταπληκτικό. Ήτανε δυνατός και την προηγούμενη εβδομάδα ή τίποτα,
1: όχι? Ναι, ναι, όχι, τα ανέκδοτά του ήταν πολύ καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11. Troublemakers.
3: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες. Και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε, τι είναι?
1: Προσδοκίες.
4: Πανόλευτρία.
1: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
6: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε εσύ την αρένα μιλάει το στόστο μου.
6: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
7: Τι είπε?
3: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
8: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
9: Άλλες μπάλες.
10: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
11: Everyday μαλακ.
10: Καθημερινά 4 μετά.
12: It's amazing.
10: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
13: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
13: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
13: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον αιώνα.
15: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκεται μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
17: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
18: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
17: Χθες
4: Δουλεύετε από το σπίτι?
7: Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
18: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
6: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai, X-Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever, η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com
1: με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
8: Zoo News. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις από τις 8 έως τη 1 στον Δήμο Ρεοκάστρου. Νυχτερινές εργασίες στην οδό Μίκη Θεοδωράκη θα πραγματοποιηθούν σήμερα και την Τρίτη από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Λάδι στη φωτιά μετά το νέο γύρο έντασης με το Ιράν έριξε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και η Σελίν Ντιόν έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά από 2 χρόνια λίγο πριν την επιστροφή της στη σκηνή. Καιρός γενικά έθριος αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κίνηση στους δρόμους τώρα, καθυστερήσεις θα βρείτε στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα. Στη Λαγκαδά, στο ρεύμα που κινείται προς το κέντρο. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.

0: Τώρα είναι ναι ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Oh, και τι καλά. Κοκλάκια μου, εκεί έξω επιστρέψαμε. Είναι η νέα σεζόν του Zoo Radio που είναι πια κομπλέ. Από σήμερα το πρωινό είναι τριπλέτα. Είναι εδώ το δικό σας πρωινό παρεάκι όπως το έχετε συνηθίσει. Και αυτή είναι η τρίτη σεζόν.
2: Είναι η τρίτη και η καλύτερη, Βασίλη.
1: Παιδιά, είναι η τρίτη σεζόν. Είναι απίστευτο. Το ξεκινήσαμε λίγο έτσι στο χαλαρό μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε. Και να και η τρίτη σεζόν στο Zoo Radio. Bill Scott Nancy. Κυρίες και κύριοι, σε αυτή την ώρα έχουμε.
2: Λοιπόν, σε αυτή την ώρα έχουμε το Ζόρζ Μουνιέ από το ατελιέ του στη Λάρισα να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Έχουμε ένα θεματάκι που σας φέρνω εγώ για κάποια διατροφικά έτσι περίεργα πράγματα που βρήκα. Φυσικά έχουμε τους πιτόγατους για να κερδίσετε μία δωροπιταγή για τα καταστήματα Λαβή, το χρυσό κουκουνάρι, κίνηση αναλυτικότατα από το Σκατζόχυρο. Αυτά.
1: Και με το γιατρό που συζητούσα που λέτε μέσα στο Σαββατοκύριακο μου είπε όταν θα ξυπνήσει το πρωί και θες να φας φέτα με μαρμελάδα, μην ψάξεις να δεις αν έχει μέσα ζάχαρη ή αν έχει στέβη ή αν έχει τίποτε, να τη φας, γιατί δεν είναι τίποτα σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει ο οργανισμός σου από το αν στερηθεί μερικά πράγματα, ναι. Πώς μπορεί να αντιδράσει.
2: Απλά
1: δεν σημαίνει όμως, λέει, ότι θα πλακώνεις όλη μέρα στη ζάχαρη.
3: Όχι.
1: Θες να φας φέτα με πραλίνα,
3: να
1: κανένα
3: φας.
1: Πρόβλημα θα τη φας, αυγά τηγανιτά, αλλά όχι όμως, αλλά όλα λέει με μέτρο. Αυτό το καινούριο που γίνεται το τελευταίο καιρό και γι' αυτό και είναι ένα marketing θεωρεί αυτός.
2: Marketing μεγάλο.
1: Κάνει πολλές φορές ζημιά. Για παράδειγμα μου είπε τα light προϊόντα που έχουν μέσα την
2: ασπαρμίνη.
1: Ασπαρτάμι. Λέει ότι είναι πολύ επικίνδυνα γιατί είναι καρκινογόνα.
2: Τα light προϊόντα το ξέρουμε χρόνια αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα βγαίνουν και για τα υποκατάστατα ζάχαρης ότι δεν κάνουν καλό. Αλλά αυτό που ήθελα να σου πω είναι χθες που έτρωγα το αβοκάντο τόστ μου για πρωινό.
1: Ναι.
2: Σε σκεφτόμουν.
1: Τι έλεγες?
2: Αλήθεια, και έλεγα, ρε Βασίλη.
1: Ναι.
2: Κάθε πρωί δεν μπορείς να μας φέρεις έτσι δύο αβοκάντο τόστ να τρώμε.
1: Να σου φέρω κορίτσι.
2: Με το αβουλάκι το μελάτο.
1: Αυτό, αυτό θέλεις δηλαδή.
2: Το
1: για
2: θέλω
1: να...
2: κάθε πρωί. Εντάξει, αυτό.
1: Τέλειωσε. Δεν θα στο κάνω, αλλά δεν πειράζει. Πες ότι στο έκανα. Άλλωστε, όταν πήγα σε ένα μαγαζί με μπάρες που έχει εδώ πέρα και ξηρούς καρπούς, μου είπανε τη στοιχομηθεία μας. Σου είχε πει, λέει, τότε η Νάνση, καλά δίνεις τόσα λεφτά για μία μπάρα? Και της απάντησε εσύ, γιατί, τι να κάνω, να σου φτιάξω εγώ. Μα δεν μου φτιάχνεις. Λέει, γι' αυτό οι άνθρωποι αγοράζουν μπάρες και πρέπει να παίρνουν καλές και υγιεινές. Bad Bunny, New Ayol. Ρίξε λίγο το Viber, Scott.
3: 69-31-908-908. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα, Κυρνάκη. Έλα τα αγόρι. Καλημέρα.

0: Αζιζάμ, Αζιζάμ. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. 31 του Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλή σεζόν να έχουμε. Ο χειμώνας απέχει πάρα πολύ μακριά. Μην σας ακούω πάλι να λέτε τα γνωστά. Καλό χειμώνα και.
1: Πέσαι, Βασίλη, τα έλεγα και εγώ.
0: Και κυρίως τα κεφάλια μέσα. Και γιατί να τα βάλω τα κεφάλια μέσα. Ένας λόγος υπάρχει να βάλουμε ένα κεφάλι μέσα και αυτό είναι ένα διαφορετικός λόγος. Τέλος πάντων, πάμε γρήγορα, γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα στον έναν και μοναδικό συνεργάτη της εκπομπής, ο οποίος είναι ο Ζωζ Μουνιέ. Ζωζ!
2: Αχ, Βασίλη μου, καλώς ήρθες!
0: Καλώς σε βρήκα, φίλε μου.
2: Καλώς ήρθες, μαυρισμένο αγόρι.
0: Τι κάνεις?
2: Πολύ όμορφα, μια εβδομάδα περάσαμε πάρα πολύ ωραία με τα Σκάτ και την Άνση. Τώρα δέθηκε βέβαια η Τριαδούλα η φωτιά.
0: Έγινε, φίλε μου, κοίταξε να δεις. Είχα ξεχάσει να σε ενημερώσω ότι δεν θα γυρίσει μαζί με τα παιδιά.
2: Γιατί δεν με το είπες?
0: Δεν σε το είπα και εσύ μας έπαιρνες τηλέφωνο εκεί από τις ψάθινες καρέκλες.
2: Ναι.
0: Να πούμε στον κόσμο ότι αλλάζει λίγο το ενθετός, πηγαίνει λίγο,
2: νωρίτερα.
0: Λίγο νωρίτερα, 9 και 10, γιατί σε κόβαμε εκεί από την δημιουργία σου. Ερχόντουσαν οι πελάτες και μας ζήτησες να βγαίνεις 9 και 10. Είμαστε
2: ναι,
0: μια, μια χαρά.
2: Ανοίγω,
0: τι
2: 9 και 10. Ναι.
0: Τι 9 και 10. Αγαπημένε μου, για πες μας.
2: Λοιπόν, κοριτσάρες μου όμορφες, μπορεί αύριο να υποδεχτούμε το φθινόπωρο. Πρέπει έτσι λίγο να αλλάξουμε τα τισερτάκια μας σιγά σιγά.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό θα προτείνω μπλούζα με στρόγγυλη λαιμόκοψη και κοντό μανικάκι.
0: Μπράβο.
2: Ριγέ τισερτάκι, είναι πολύ θυμόντα τώρα. Σε τετράγωνη γραμμή και από υλικό βαβάκι να προτιμήσετε.
0: Χρώματα.
2: Χρώματα παίζουν διάφορα και το μπλε παίζει και το μοβάκι.
0: Ναι.
2: Το έχεις με λίγο σιγά σιγά, τα σκουραίνουμε.
0: Μπράβο.
2: Επίσης θέλω τισερτάκι σε φαρδιά γραμμή. Θέλω τισερτάκι regular fit. Αυτό θέλω λίγο να το προσέξετε. Δένει πάρα πολύ με ωραία παντελόνα. Και τέλος το αγαπημένο μου που είναι πάρα πολύ στη μόδα, είναι η κοντομάνικη μπλούζα σε ιαπωνικό στυλ.
0: Έλα ρε φίλε, τι είναι αυτό τώρα?
1: Τέλειο, είναι αυτό που κλείνει εδώ ψηλά, ε.
0: Πώς θα λέω αυτό?
2: Ναι, κλείνει να είσαι μου ψηλά. Και το μανίκι του είναι πολύ φαρδί.
1: Τέλειο είναι αυτό.
2: Είναι στενό στη μεσούλα.
1: Ναι, ναι, τα ιαπωνικά πολύ μου αρέσουν.
2: Έτσι και ταιριάζει πάρα πολύ με barrel jean.
0: Σε παρακαλώ, στείλ μου μια φωτογραφία για να καταλάβω κι εγώ μήπως πάρω στη δικιά μου τίποτα, γιατί ξεκινάει η νέα σεζόν.
2: Η δικιά σου έχει το ιδανικό κορμάκι για αυτό το στυλ που ανέφερα αμέσως.
0: Αλήθεια λες?
2: Ακριβώς, Βασίλη μου.
0: Είπες κορμάκι την Ειρήνη, πω, δεν θα. Κορμάρα αυτή θέλει να τη λένε.
2: Α, έτσι, θέλει πιο βαριά, πιο λαϊκά το
0: πιο θέλει. Λαϊκά. Ναι, ναι, τέτοια είναι αυτή.
2: Κορμάρα μου, εσύ να σε πιάσω, θα τη λες εσύ.
1: Ξαναμένω στο Ζόρζ.
0: Ζόρζ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Την φιλιά μου και την αγάπη μου και να έχουμε μια υπέροχη σεζόν.
0: Αυτά είναι. Πολλά φιλάκια, καλημέρα. Ζόρζ Μουνιέ in the morning, κυρίες και κύριοι, καθημερινά.

0: Love the way you like. Eminem, Ριάννα. Καλημέρα, καλημέρα. Γλυκιά μου, φωτεινή, αγαπημένη μου. Καλημέρα και σε σένα. Καλή σεζόν. Μας λείψατε κι εσείς, παιδιά, πάρα πολύ. Θα σας το πω αυτό. Η φροσούλα μας είναι εδώ. Το τρίο αγαπουλίνη μου έσμιξε. Καλή και υπέροχη σεζόν με υγεία. Σας φιλώ γλυκά την αγάπη μας. Το μαράκι μας είναι εδώ. Η Μαρία Σοφία, φίλε. Σκατζόχυρε.
1: Ω, το μαράκι, καλημέρα.
0: Όλα καλά, λέει. Έφτασα στη δουλειά. Καλή αρχή. Πολλά φιλάκια. Καλημέρα, Μπιλ. Καλώς ήρθες, ο Χριστάρας. Καλή σεζόν σε όλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου λες τόσο καλά λόγια, Χριστάρα μου. Καλημέρα στην Σοφή. Καλή σεζόν, Μπος. Οδεύουμε οικογενειακώς Αθήνα και σας ακούμε. Οχ, τι γίνεται εκεί που πάτε, Αθηνούλα? Καλά είναι τα πράγματα. Γιατί πάτε Αθήνα? Θέλω κουτσομπολιό να μάθω. Και στο Βασίλη μας, καλημέρα και καλή εβδομάδα, αστέρια. Εχθές, Νάνση, δοκίμασα αβοκάντο σε φέτα ψωμί με λεμόνι, αλάτι και φέτες αυγό από πάνω, που τα έτρωγε η ξαδέρφη μου για διατροφή για πρωινό. Πιστεύω ότι όποιος τρώει αβοκάντο είναι τελείως γιούχου. Τη λέω, κόψε 4 αυγά μαρί. Στα 4 λαδάκι, πιπεράκι, φέτα, τυρί, ψωμί και ντομάτα. Αυτό είναι υγιεινό πρωινό. Τη λέω, διαφωνώ, φίλε. Και θα σε εκπλήξω, διότι είμαι άνθρωπος της προβατίνας και του εντόνου. Αλλά το αβοκάντο μου μαλακώνει το πρωινό, μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Αλλά το αβοκάντο για να σ' αρέσει, ναι, πρέπει να είναι σωστό.
0: Και όριμο. Και,
2: αυτό εννοώ σωστό.
0: Και ειδικά, φίλε Μπιλάκο, αν βρεις αβοκάντο, όχι τώρα, δεν υπάρχουν, από Κρήτη.
2: Κρήτης.
0: Είναι άλλη η γεύση. Να, ναι, το ξέρεις. Άλλη η γεύση.
2: Αυτά που έχει σε σούπερ μάρκετ που είναι εισαγωγής, είναι άνοστα.
0: Ναι,
2: είναι...
0: Περού και τα λοιπά.
2: Ναι, δεν, λοιπόν, είναι ωραία.
0: Για πάμε.
2: Και πάμε λίγο έτσι σε φαγητά και περίεργους συνδυασμούς σας έχω φέρει.
0: Τι έχεις φέρει?
2: Γνώριζες ότι το καρπούζι, άμα βάλεις από πάνω λίγο χοντρό αλάτι, μειώνει το λίπος στην κοιλιά?
0: Όχι.
2: Και όμως συμβαίνει αυτό, δεν είναι ψέματα. Μπορεί να ακούγεται σαν μια περίεργη συνήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά ισχύει όντως. Σου έχω κι άλλο.
0: Είναι νόστιμο, κάτσε παιδιά, είναι νόστιμο, να το δοκιμάσουμε.
1: Ναι.
2: Κοίταξε, είναι νόστιμο. Δεν τρώμε καρπούζι με φέτα. Η φέτα είναι αλμυρή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά η φέτα είναι, έχει μια τσαχπινιά διαφορετική. Το αλάτι είναι μόνο το, ένα αλατάκι. Περπατάει μόνο το εκεί, 3-4 αλατιές.
2: Εντάξει, αν βάλεις ένα ωραίο αλάτι χοντρό έτσι από πάνω.
0: Όπω το θες και χοντρό, εσύ δεν λιώνει μέσα στον οργανισμό. Εσύ που είσαι και τη διατροφή. Πάμε παρακάτω.
2: Χοντρό έχει εδώ στη
0: χοντρό,
2: Μπανάνα και μαύρο πιπέρι. Άμα θέλεις να αποτοξινώσεις το σηκώτη σου, πάνω κόβεις φετούλες την μπανάνα,
0: ναι,
2: και από πάνω τρίβεις μαύρο πιπέρι και το τρως έτσι ωραίο και αποτοξινώνει το σηκώτη σου. Χρειάζεται μια αποτοξίνωση. Τόσα ήπια. Τόσα
0: ήπια. Τι ήπια, Μαρή, και εσύ, τι ήπια, σε σχέση με πέρυσι. Ούτε τα μισά. Αλήθεια σου λέω.
2: Ούτε τα μισά.
0: Ούτε τα μισά.
2: Λοιπόν, σου έχω και ένα άλλο που θα σε βελτιώσει άμα έχεις προβλήματα πέψης. Κανέλα και μέλι.
0: Κανέλα και μέλι.
2: Δηλαδή θα πάρεις ένα κουταλάκι, ναι, μέλι, θα βάλεις από πάνω κανελίτσα, θα το φας, mm, και άμα έχεις δυσπεψία,
1: για ρέψιμο είναι αυτό.
0: Τι ρέψιμο, ρε, εγώ.
1: Για την πέψη, να ρευτείς, να υπάρχει.
0: Δεν, η πέψη λέει, τι ρέψιμο, αγόρι μου.
1: Δεν βοηθάει το ρέψιμο στην πέψη.
0: Νάνση, γιατί? Αυτό είναι χαλασμένο, γύρισε. Δεν τον έχει φτιάξει. Μια εβδομάδα επίτρεψε δεν έρχομαι στο ξεκίνημα. Να το βάλει σε τάξη.
2: Δεν τα κατάφερα, Βασίλη. Ήθελα και δεύτερη. Και τέλος.
0: Ρέβεσαι εκεί, ρέβεσαι.
2: Για τους πιτσιρικάδες που μας ακούνε και έχουν θέματα ακμής.
0: Μπράβο.
2: Αλάτι και ντομάτα. Δηλαδή στην ντοματούλα να βάζεις αρκετό αλάτι και να την τρως.
0: Καλά, εννοείται.
2: Βοηθάει την ακμή. Καθαρίζει την ακμή.
0: Μου κάνανε μία ντομάτα, παιδιά, που ήταν ψητή με χοντρό αλάτι, εγώ γιατί δεν, καταλώ, ναι, δεν λιώνει τίποτα. Χοντρό αλάτι και ελαιόλαδο και βάρανε δίπλα και μία τυροκαυτερή.
1: Το καλύτερό σου.
0: Δεν χρειαζόμουν τίποτα άλλο. Χτύπησα και δύο ρακές και έγινε σφαγή κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο. Εσύ έφαγες τίποτα ή μόνο κοτομπουκές έτρωγες από τα παιδικά μενού?
1: Και ψαρομπουκές.

0: κουκλάκια μου γλυκά. Επιστρέψαμε κομπλέ αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέλιο, ο οποίος θέλει να εκφράσει ένα παράπονο. Στη διαδρομή, λέει, που έκανα τώρα από τη Θεσσαλονίκη για τη Βέρεια, υπάρχουν 2 με 3 κομμάτια τα οποία δεν έχουν έργα και δεν έχουν και μονοδρόμηση, λέει, καν. Απαράδεκτο να το κάνουν όλα μία λωρίδα. Άστα, αγόρι μου, πήγα στο νέο δρόμο για Καλαμπάκα, που τον καινούριο, τον Ε65 που κατεβαίνει από τα
1: Χαρτοπενά. Ναι, που το χαιρόσουν από που θα γίνει.
0: Και πραγματικά το χάρηκα που έγινε, αλλά μέχρι να φτάσει σε εκείνο το δρόμο, η Εγνατία οδός σε πολλές μεριές είναι μονοδρομημένη. Δεν φτιάχνουν τα έργα γρήγορα, τα κάνουν πάρα πολύ αργά. Το ίδιο και προς τη Βέρεια ο δρόμος. Γενικά ένα χάλι μαύρο. Το να παραδίδεις ένα δρόμο και οι άλλοι να είναι χαλασμένοι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν λέει και τίποτα, ρε παιδιά. Δηλαδή, σοβαρευτείτε λίγο. Ελλάδα 2.0.01. Να βάλε κάτι παραπάνω, τέλος πάντων. Πρόσεσε κάτι παραπάνω. Πάμε λίγο κίνηση Θεσσαλονίκη.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
3: Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Δυστυχώς έχουμε αρκετά ατυχήματα αυτή την ώρα.
0: Ναι.
4: 2 έχουμε στην Θεσσαλονίκη Μουδανίων στο ύψος της Θέρμης. 1 έχουμε πάλι στη Θεσσαλονίκη Μουδανίων λίγο πιο νωρίς, εκεί που στρίβεις από το Φίνικα. Υπάρχει αρκετή κίνηση και μεγάλη προσοχή. Έχουμε στον περιφερειακό στο ύψος της Τριανδρίας ένα ακόμη ατύχημα. Και ένα ακόμη στον δρόμο Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ύψος για Καλοχώρη. Μεγάλη προσοχή, αυτά τα ατυχήματα φυσικά σας ταλαιπωρούν.
0: Ναι.
4: Οπότε υπομονή. Πάμε τώρα προς το κέντρο. Κωνσταντίνου Καραμαλή ταλαιπωρείται και στα δύο ρεύματα. Βασιλής Όλας Βασιλέως Γεωργίου κινείται ομαλά χωρίς κανένα πρόβλημα. Και η Τσιμισκή λίγο κολλάει στο ύψος της Αριστοτέλους. Τίποτε παραπάνω.
0: Δεν ξεκινήσαμε καλά δηλαδή.
4: Πολλά ατυχήματα από νωρίς.
0: Πολλά ατυχήματα από νωρίς. Ευτυχώς χθες επιστρέψαμε από την Χαλκιδική σχετικά εύκολα, Νάνση μου.
1: Πολύ εύκολα. Βέβαια θα σου πω εγώ ότι γύρω στις 11 που πήγαινα, που έμπαινα μέσα στο πόδι, ήμουνα ήδη και πήγαινα πιο μέσα.
0: Ναι.
1: Είχε τρομερή κίνηση. Τέτοια κίνηση δεν έχω
0: ξαναδεί. Στην επιστροφή εννοείς.
1: Ναι. Μάλλον εκεί την. Εγώ πήγαινα μέσα στο πόδι.
0: Μπράβο.
1: Και αυτοί
0: φεύγανε. Τελειώνανε οι διακοπές.
1: 11 η ώρα.
0: Στο πρώτο πόδι.
1: Στο πρώτο πόδι.
0: Και εγώ το ίδιο στο δεύτερο.
1: Πω πω, τέτοια απόβαση.
0: Ναι, ρε, σήμερα
1: λες
0: να φύγουνε.
1: Και...
0: Επειδή έχω πολλές έτσι φιλινάδες, νοικοκυρές, λένε ότι φεύγουν Σάββατο και πάνε μετά και καθαρίζουν και το σπίτι της Θεσσαλονίκης που έχει γίνει ρημάδι.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Κατάλαβες.
1: Και αυτό. Και πάρα πολλά αυτοκίνητα είχα, το 85% ήταν ξένες οι πινακίδες.
0: Αλήθεια, και νοικοκυρές και ξένες.
1: Βέβαια, μέχρι να φτάσουν.
0: Μόνο οι δικές μας είναι νοικοκυρές. Πάλι θα σας πω ότι πήγα σε μια πολύ ωραία παραλία. Είχα πολλά χρόνια να πάω, μπορεί και να μην έχω πάει ποτέ. Δίπλα από το Μαρμαρά, κοντά,
4: ναι,
0: στην ακτή Καλογριά.
4: Πολύ ωραία.
0: Παιδιά, φανταστική.
4: Και φοβερή θάλασσα.
0: Με βράχια δίπλα να κάνεις βουτιές με τα γυαλάκια σου τέτοια. Τι ωραία.
1: Και φοβερή θάλασσα.
0: Φοβερή θάλασσα, φοβήθηκε. Πήγες.
4: Πήγα, έχω πάει ακτή Καλογριάς.
0: Και πολύ ωραία μωρά έχει.
4: Έχει πάντα.
0: Μπιτσόπαρα, ωραία.
4: Έχει, καλά είναι, καλά.
0: Δυνατά πράγματα.
4: Είναι οργανωμένα.
5: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μία ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.
9: Πού πας?
10: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Σόλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι.
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει.
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει.
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει.
11: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
12: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει.
13: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
14: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
15: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: είναι το Αντρέας, είναι ο Θεός, μοναδικός Σόπρο στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο και στην αγαπημένη μας εκπομπή. Και σήμερα ο Σόπρο, ο οποίος μας έχει χαρίσει επιτυχιάρες. Καλημέρα να πούμε στην γλυκιά μου τη Σοφία. Τελικά μετακομίζουν στην Αθήνα για μια πολύ θετική εξέλιξη και μπράβο, και να είστε τέλεια και να μας ακούτε και από εκεί. Καλημέρα στην γλυκιά μας την Μαρία που μας λέει ότι ο ΠΑΟΚ δεν δέχεται, λέει, τα παιδιά μας στο γήπεδο και τελικά πήγαμε στον Άρη. Δέχεται μόνο τα παιδιά, λέει, από την Ακαδημία του πλέον. Παρ' όλα αυτά, ο δικός μας συνόδευσε τον αρχηγό του Όφη. Έλα ρε εσύ, δεν τα ξέραμε αυτά. Εσύ που είσαι μέσα στον Άρη, τι συμβαίνει, γιατί είσαι τόσο χαλαρή?
1: Είμαστε πολύ άνετοι, πολύ ωραίοι.
0: Και δύο νίκες, έτσι.
1: Και δύο νίκες. Πάμε, πάει καλά η ομάδα. Τρένο, τρένο.
0: Τώρα τι έχουμε, σκάτς?
1: Τώρα έχουμε να παίξουμε τα ασύνδετα.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, θα σας δώσουμε δύο λέξεις,
0: ναι,
1: θα φτιάξετε μία ιστορία και θα κερδίσετε δώρο επιταγή από τα καταστήματα 20 ευρώ λαβή.
0: Πολύ ωραία. Αγαπημένη Νάνση, ακούω την πρώτη λέξη.
2: Η πρώτη λέξη είναι καρχαρίας.
0: Η πρώτη λέξη είναι ο καρχαρίας. Άρα πρέπει να κάνεις μία με καρχαρία, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχω πολύ καιρό να το παίξω αυτό το παιχνίδι. Τι να σου δώσω τώρα για λέξη? Προσπαθώ να βρω και τα δευτερόλεπτα.
2: Εγώ το έδινα εύκολες.
0: Το έδινες εύκολες?
2: Ναι.
0: Ωραία. Κυρίες και κύριοι, η πρώτη λέξη για να κερδίσεις το κόσμο λαβή είναι η λέξη καρχαρίας. Και η δεύτερη λέξη, φίλες κατζόχυρε, ναι. Πού είναι, παιδιά, τα δευτερόλεπτα? Μήπως τα σβήσατε?
2: Όχι, όχι, υπάρχουν εκεί, πιο κάτω είναι.
0: Πού πιο κάτω είναι? Κάτσε, έλα λίγο εδώ, γιατί. Ναι, να τα βρήκα. Λοιπόν, και η δεύτερη λέξη, σκατζόχυρε,
1: είναι
0: η λέξη μαγκάλι.
1: Μαγκάλι. Στη Chinatown του Λονδίνου που είχα πάει,
0: ναι,
1: μου βγάλανε καρχαρία να δοκιμάσω να φάω.
0: Μπράβο.
1: Αλλά ούτε τον πλησίασα. Περπάτησα πιο κάτω και είδα κάτι μαγκάλια αναμένα. Δεν ξέρω γιατί τα είχαν και οι Άγγλοι.
0: Α, ήταν πολύ καλός. Είπα, θα σου τη φέρω σήμερα με το μαγκάλι, αλλά ήσουν καλός. Οπότε και εσείς μπορείτε να κάνετε τη δική σας ιστορία με τη λέξη καρχαρίας. Τηλεφωνήστε τώρα στο στά 2-3-10-2-32-9-08. Βγείτε στον αέρα. Η πρώτη λέξη θα είναι η λέξη καρχαρίας και η δεύτερη λέξη θα σας θυμεί η Νάνση ποια θα είναι.
1: Έλα, πάμε μια κομματάρα του 2012 από τον μοναδικό Κλέιντι Μαμασίτα που έρχεται.

0: Γιώργο και στην Ιωάννα που μας ακούνε πολύ πολύ δυνατά και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Επιστρέψαμε, θα βάλουμε μία τάξη αυτή την εβδομάδα, γιατί την επόμενη θα ρολάρει ακόμα καλύτερα η εκπομπή. Βεβαίως τα παιδιά μια χαρά ήταν εδώ την προηγούμενη εβδομάδα. Τα ακούγατε και στα σποτ που έχουν γράψει. Δεν τους έλεγχε κανείς, κάνανε ό,τι θέλανε. Ό,τι θέλανε, εντάξει.
1: Ωραία, ήταν εντάξει, ήταν αυθόρμητο το show, ελεύθερο.
0: Ελεύθερο?
1: Ναι, αυτό.
0: Πολύ ορκημένο, πολύ ωραία. 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου για να τα πούμε όλα. Νανσούλα μου.
2: Σας φέρνω τώρα έρευνα. Το 90% των αντρών δεν έχουν πρόβλημα να μην κάνουν καθόλου γάμο ή να μην κάνουν καθόλου γαμήλιο πάρτι.
0: Άκου τώρα.
2: Υπάρχουν, λέει, κάποιες έρευνες που έγιναν και έχουν βγάλει αυτό το στατιστικό. Το αποτέλεσμα αυτό δημοσιεύτηκε και σε κάποια site στην Αμερική,
0: ναι.
2: Και δήλωσαν ότι δεν θέλουν να παντρευτούν, ρε παιδί μου, το 90%.
0: Βέβαια, δεν θέλω να μην παντρευτούν.
2: Όχι όμως για την τελετή, να είναι ζευγάρι.
0: Α, να είναι ζευγάρι.
2: Ναι, να είναι ζευγάρι. Την τελετή δεν θέλουν. Υπάρχουν αντίστοιχα δεδομένα και από την Ιαπωνία, έτσι, με παλιότερες εθνικές έρευνες που έδειχναν ότι το περίπου το 90% και των ανήπατρων αντρών εκεί δεν ήθελαν να κάνουν την τελετή. Σε νεότερη, βέβαια, Ιαπωνική έρευνα, το ποσοστό έχει πέσει στο 84,3% και στο 81% για τις γυναίκες.
1: Είμαστε πολύ ανήπαντροι άντρες. Είμαστε τελικά.
0: Δεν λέει αυτό.
1: Ότι δεν θέλουμε την τελετή.
0: Παντρεύεσαι εσύ με μία. Πώς είσαι με μία κοπέλα και απλά δεν πηγαίνεις στην εκκλησία να παντρευτείς κανονικά. Μπορεί να ξέρω, πας στο αρχείο. Να πας ένα ξοκλήσι, μπαμ, μπαμ, να σε ευλογήσει ένας παπάς. Δεν θέλει το μεγάλο.
1: Δεν θέλω τούρτα να κόψουμε εκεί σαμπάνιες.
0: Και θα ρωτήσω τώρα τις φιλινάδες, γιατί εντάξει, ο γάμος και πολύ συνδέεται ότι το θέλει η γυναίκα. Ρε παιδί μου, νηφικά, τέτοια κτλ. Το όνειρο ενός κορισιού, αούσου κτλ. Αν θα ξαναζούσαν αυτή τη ζωή, θα ξαναπαντρευόντουσαν με τον ίδιο τρόπο.
2: Ή θα κάναν κάτι πιο light.
0: Ναι.
2: Ή το αντίθετο, αν κάναν κάτι light και θέλουν κάτι πιο grande.
0: Πηγαίνει λοιπόν αυτή η ερώτηση κυρίως στο γενικείο κοινό που είναι και πολύ και μας ακούει. Αν θα ξαναζούσατε τη ζωή, θα ξαναπαντρευόσασταν με τον ίδιο τρόπο? Δεν θα πω για τον ίδιο άνθρωπο. Εκείνη τη στιγμή νομίζουμε ότι είναι ο κατάλληλος. Τώρα,
2: έτσι,
0: άμα
2: έτσι,
0: μετά τρέχουμε 700 μπινελί για την ημέρα,
2: ναι.
0: Είναι κάτι άλλο.
2: Μην βάλουμε τώρα και τέτοια διλήμματα.
0: Μόνο αυτό θέλω να μας πείτε. Καλημέρα στον Σφινάκια και στην Ιωάννα μας, την αγάπη μας. Καλή σεζόν σε όλους μας. Να περάσουμε καταπληκτικά τώρα. David Guetta, Teddy Swims και Townsend I.

0: hours.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καβιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου.

0: Να σου πω να δείτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Μάχητες! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
6: Ergon Agora Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά μαζευόμαστε στον κήπο του Ergon Agora East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Ergon Agora και Ergon Agora East. Μην το χάσετε.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις από τις 8 έως τη 1 στο Δήμο Ρεοκάστρου. Νυχτερινές εργασίες, νοδό Μίκη Θεοδωράκη, θα πραγματοποιηθούν σήμερα και την Τρίτη από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Λάδι στη φωτιά μετά τον νέο γύρο έντασης με το Ιράν έριξε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και η Σελίν Ντιόν έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από 2 χρόνια, λίγο πριν την επιστροφή της στη σκηνή. Καιρός γενικά έθριος αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στους δρόμους τώρα, καθυστερήσεις θα βρείτε στη Τζιμισκή, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή λόγω ατυχήματος και στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: Quickies. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Και εδώ είμαστε με αυτά και με τα άλλα, παιδιά. Έτσι που μου είχε φύγει όλη η ιστορία, έφτασε 10 η ώρα. 3 ώρες. Τι καλά περνούσατε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Τι καλά περνούσαμε.
1: Τι θελήσετε. Τζάμπα κρυνιάζατε και μου λέγατε γύρνα. Τι ωραία περνάει η ώρα εδώ στο πρωινό σόου τη Θεσσαλονίκη. Το Zoo Radio. Ο Bill Nackis με την Boss Crew σε in the morning φάση. Καλημέρα σε όλου και σε όλε εσά. Η Νικολέτα λέει: παιδιά, είστε τρελή. Το λάθο το κάνει μία φορά. Αλλά αν το ξαναέκανα θα ήταν όλο πολύ διαφορετικό. Θέλουμε και λίγο λεπτομέρεια. Θα το κάνετε πιο έντονο ή λιγότερο έντονο? Θα κάνετε, παραδείγματος χάρη, πάρτι μετά από τον.
2: Θα χορεύατε το πρώτο χορό, θα ναι, κόβατε την τούρτα.
1: Ή θα ήταν λιτό εντελώς. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ζωή. Καλημέρα στο πιο top πρωινό κρου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Thank you very much, γλυκιά μου Ζωούλα. Όχι στο τελετουργικό τη εκκλησία και τη ευλογία, το καταλαβαίνω. Και τη ευλογία δηλαδή. Με όλο το σημειολογικό και ένα απλό γλέντι. Αλλά αυτό με κάτι υπερβολέ που κάνουμε, μπαμ, με τίποτε. Γεια σου, ρε Στελάρα. Και βεβαίω η Μαρία. Μαξ 10 άτομα, γονεί και κολλητού. Ούτω ή άλλω κανεί δεν μένει ευχαριστημένο με τα γλέντια και τα θεωρώ πλέον περιτά έξοδα. Και φυσικά σε ένα παρεκκλήσι με αγαπημένου ανθρώπου και όχι πολλά πολλά. Παιδιά, ναι, αυτό ζητάμε σήμερα να μα πείτε. Πε τι ζητάμε, Νάνση.
2: Να κάνατε το γάμο σας, θα το κάνατε ίδιο ακριβώς από την προηγούμενη φορά ή θα το κάνατε πιο απλό ή τελείως διαφορετικό?
1: Okay, σε λίγο η Νάνση μας φέρνει ακόμη μια έρευνα Training News, θα δούμε τι θα μας πει. Έχουμε το στίχημα με το σκατζόχυρο, έχουμε την επικαιρότητα, το κουτσομπολιό, τα ζώδια αλλιώς και φυσικά την κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Και στο τέλος θα κλείσουμε και με την ανασκόπηση. Και ένα νέο ένθετο έρχεται με το σκάτζ στο νοικοκύρι.
2: Αυτό το περιμένω πώς και πώς. Αν έχετε λοιπόν σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε πρακτικοί άνθρωποι, όμως σας προσελκύουν οι πιστοί σταθεροί σύντροφοι, καθώς χρειάζεστε ασφάλεια στον έρωτα. Ψάχνετε την ισορροπία στις προσωπικές σχέσεις και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Γκιρ.
1: Βάιμπερ ραδιοφώνου
3: 6931-908-908 και φύγα.
1: Και έχουμε και μια ερώτηση στο Instagram. Ποιο είναι το τραγούδι του καλοκαιριού του 2026 για εσάς?

0: Μεγάλη τραγουδάρα αυτή από τον Weekend μαζί με, με τους Daft Punk. Θρυλική συνεργασία τους. Καλημέρα στον φίλο μας τον Νίκο. Ο Φώτης είναι εδώ, καλή σεζόν. Καλημέρα να πούμε εδώ. Αν ξανά έκανα γάμο μόνο στο Las Vegas. Οπα,
1: ωραίο αυτό.
0: Ωραίο. Καλημέρα στον Κυριάκο. Καλή σεζόν, παιδιά. Εννοείται πως δεν θα έφτιαχνα το πανηγύρι μετά το γάμο όπως το κάναμε και θα κρατούσα τα χρηματάκια μου από τα δώρα. Κυριάκο, έχεις απόλυτο δίκιο. Πας μια ταξιδάρα και, και να ζήσετε και μπράβο σας, αλλά όχι να τα γυρίζουμε πίσω. Σωστό. Καλημέρα στην Κατερίνα. Λιγότερο άγχος. Όχι γλέντι καθόλου. Πολλά λεφτά, καλύτερα να πήγαινε ένα ταξίδι με εκείνα. Συμφωνούμε 100%
2: βλέπω
0: με την
2: ότι
0: δικιά
2: ο κόσμος
0: μας...
2: σου περισσότερος δεν θέλει πλέον
0: το γλέντι, ναι. Είναι μεγάλη κούραση. Εγώ λέω
2: και
0: ότι,
2: οργάνωση και απ' όλα.
0: Ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε. Και στην εκκλησία λίγη και καλή επίσης. Και όποιος παρεξηγήθη, παρεξηγήθηκε. Καλημέρα παρεάκι. Αχ παιδιά, παντρεύτηκα μέσα σε απίστευτα μέτρα του κορονοϊού. Ένα απλό όμορφο catering στην εκκλησία και μετά λίγοι φίλοι σε ένα μπαρ της πόλης. Απλά υπήρχε μια τρελή με ένα νηφικό. Θα έκανα ακριβώς το ίδιο χωρίς καμία αλλαγή. Φιλιά πολλά. Άρα αυτό το λιτό της άρεσε.
1: Κατάλαβες τι γίνεται. Της άρεσε, ωραίο. Άρα σου κάτσε καλά ο κορονοϊός.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Μπιλ, πες στο Σκατζόχυρο, λέει, να μην ξαναπεί καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ, γιατί είδαμε τι έγινε. Είπες καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ.
2: Και στον Παναθηναϊκό είχα πει, αλλά πέρασε ο Παναθηναϊκός.
0: Φίλε, είπες καλή επιτυχία. Δεν σου είχα απαγορεύσει.
2: Δεν το έπαιξα στοιχηματικά. Είπα
0: σου
2: μόνο καλή επιτυχία.
0: Σου είχα απαγορεύσει να ασχοληθείς.
2: Σαν Έλληνας πολίτης.

0: αγχώνονται πάρα πολύ, φεύγουν το μεσημέρι με burnout, δεν υπάρχουν Σαββατοκύριακα καν για αυτούς, γιατί το μυαλό τους είναι συνέχεια στη
1: δουλειά. Γιατί, παιδί μου, πιστεύεις ότι γίνεται αυτό?
0: Λοιπόν, αυτό πιστεύω ότι γίνεται, γιατί είμαστε πάρα πολύ αγχώδεις αλλιώς.
1: Κάτσε, παλιά δηλαδή με τον Ανδρέα Παπανδρέου, με την Πασοκάρα.
0: Ζωάρα.
1: Δεν αγχωνόταν κανένα.
0: Δεν αγχωνόταν.
1: Δεν ήμασταν ο ίδιος λαός και τότε.
0: Ήμασταν, αλλά ήταν άλλοι ρυθμοί. Τώρα σε πιέζει πιο πολύ ο μάνατζερ, ο CEO. Έχουμε και αυτές τις ξένες λέξεις. Όχι,
1: μόνο CEO και BO, τις αηδίες όλες, πες μου, ναι.
0: Και εκεί που πας να φύγεις, σου λέει ένα πραγματάκι ακόμα να κάνουμε και φεύγεις.
1: Ένα 50 ευράκι ακόμα να μου δώσεις και δεν φεύγω. Όντως.
0: Και θέλω να σου πω ότι εκτός από τους υπαλλήλους, το μεγαλύτερο ποσοστό το συγκεντρώνουν σε Ελλάδα και Κύπρο, έτσι.
1: Ναι.
0: Και οι μάνατζερ. Mm-hmm. Δηλαδή, οι μάνατζερ τρώνε μεγάλες φρίκες.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν πολλές ευθύνες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Νάνση, η οποία είναι εδώ. Βέβαια, έχουμε αλλάξει ώρα στο στοίχημα και ελπίζουμε να βγάλουμε περισσότερα φέτος.
2: Μακάρι.
1: Πόσα λεφτά μας μπήκαν πέρυσι στην μπάνκα?
2: Πέρυσι κλείσαμε με συν 140.
1: Πολύ σημαντικό το
2: συν. Μας βοήθησε πάρα πολύ το Μουντιάλ που κάναμε θυμάσαι ένα σερί 9 στα 9.
1: Μπράβο.
2: Πληρωνόμασταν κάθε μέρα.
1: Τέλεια.
2: Μας ανέβασε πάρα πολύ. Τώρα μηδενίζουμε. Πάμε πάλι από την αρχή και ξεκινάμε. Άστον Βίλα Άρσεναλ το σημείο 2. Λέτσε Ρώμα το σημείο 2. Και Λεβαδιακός Παναθηναϊκός να σκοράρει ένα γκολ. Ο Λεβαδιακός δεν μας νοιάζει το αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα.
2: Με 3 ευρώ, γιατί θα ποντέρνουμε 3 ευρώ από το
1: κεφάλι.
2: Θα ποντάρουμε.
1: Θα ποντέρνουμε.
2: Θα ποντέρνουμε.
1: Ποντέρνω, ποντέρνεις, ποντέρνει. Ποντερνόμαστε, ποντερνώνατε, ποντερνώνατε.
2: Λοιπόν, θα κερδίσουμε 3-4, 12 ευρώ.
1: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε, σαν να μην άλλαξε τίποτα στη ζωή.

0: Το πρωινό σοου τη Θεσσαλονίκη επέστρεψε πλήρε πια. Έτσι με όλα τα λιπαρά όπω πρέπει. 10% τα πιο δυνατά στραγγιστά γιαούρτια έχουν και 10%. Το ξέρει, το
1: είδα τώρα το καλοκαίρι.
0: Με όχι, αυτό είναι άλλο. Αυτό δεν είναι στραγγιστό το γιαούρτι. Αυτό είναι το αυθεντικό γιαούρτι. Που έχει και πολύ πρωτενη, αν δεν κάνω λάθο βέβαια. Η Νάνση τα ξέρει αυτά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιωτάρα που είναι εδώ. Μπιλ, ξεκινάω τι διακοπάρε μου. Ενώ εσύ θα ξυπνά για δουλειά. Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Βασίλη, έχω κολλήσει, λέει, πολύ άσχημα με αυτή την ατάκα. Είναι πραγματικά τέλεια η ατάκα και να σου το αποκαλύψω, αν δεν το ξέρει, ότι είναι μια ατάκα του Σταυρίδη, του ηθοποιού, από παλιότερη ταινία, δεκαετία 60.
1: Τα κίτρινα γάντια εκεί με τον Γιονάκη.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Άχου και δεν με νοιάζει. Καλημέρα, παιδιά. Καλή αρχή. Έτσι ήμουνα και εγώ σε προηγούμενη δουλειά. Ήμουνα προϊστάμενο. Φοβερό το άγχο. Ερχόταν άδεια και το Σαββατοκύριακο έλεγα πώ θα πάω τη δουλειά. Στη δουλειά, λέει, όταν θα τελειώσει το σουκού. Και άλλαξα δουλειά και ησύχασα. Πολύ καλή απόφαση σου, Τζόνι, γιατί μια ζωή την έχουμε. Καλημέρα στην Φιλινάδα, την Φρόσο και στην Μάγδα που μας ακούει πάρα πολύ δυνατά και σήμερα. Αλλά και στον Πιλάρα, ο οποίος λέει: καλύτερα επένδυση στο σπίτι σου, αν χρειάζεται να κάνεις μια ανακαίνιση ή ταξίδι, έχουν δίκιο τα παιδιά. Ή ακόμη και κρατάς τα λεφτά, λέει, για το διαζύγιο που κάποια στιγμή θα έρθει.
2: Έλα. Όχι.
0: Λοιπόν, παιδιά, σύντομη επικαιρότητα.
2: Τραυματισμό είχαμε ενός Τούρκου, προφανώς τουρίστας ήταν, ο οποίος έπεσε στο λιμάνι τη Θεσσαλονίκης, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο το Παπα-Νικολάου.
0: Ναι.
2: Είχαμε μια επεισοδιακή πτήση από Χανιά προς Θεσσαλονίκη μετά από 5 ώρες καθυστέρηση που ήταν οι άνθρωποι, 183 επιβάτες, ήταν μέσα στο αεροπλάνο. Μάλιστα, κάποια γυναίκα ζήτησε και να κατέβει γιατί είπαν ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Ξεκίνησε, τροχοδρομήθηκε το αεροσκάφος και σταμάτησε. Μεγάλη ταλαιπωρία πέρασαν οι άνθρωποι.
1: Αποζημιώσεις!
2: Είναι low
0: cost.
2: Είναι αυτές οι low cost πτήσεις οι οποίες δεν μπαίνεις και.
0: Με αυτές που πας εσύ.
2: Και τέλος να σας πω ότι ο κύριος Κυρανάκης ανακοίνωσε ότι από αυτή την εβδομάδα το Αθήνα Θεσσαλονίκη θα λειτουργεί με 100% τηλεδιοίκηση. Στο σιδηροδρομικό δίκτυο.
0: Όχι, πέσω, ναι, μπερδεύτηκα και λίγο. Ωραία, ευχόμαστε, πώς το λένε, να μην υπάρξει κάποιο θέμα. Γενικά, παρακαλώ.
1: Και Αλέξης Γεωργούλης, με αφορμή εχθές την ονομαστική του εορτή,
0: ναι,
1: διασκέδασε σε μπαρ, τάκαψε μάλλον, μαζί
2: το
1: με τη.
2: Τάκαψε, όχι τάκαψε.
1: Τάκαψε, γενικά δεν λέμε.
0: Εντάξει.
1: Ναι, τάκαψε ο DJ.
2: Το κόψε.
0: Παιδιά, άστο, το κόψε, το κάψε. Τα χέσατε όλα. Τα χέσατε από πάνω μέχρι κάτω.
1: Μαζί με την Μαρία Σολομού διασκέδασε. Ήρθανε μαζί και με τη μηχανή. Φύγανε μαζί και με τη μηχανή και χορεύανε, λέει, αγκαλιά.
2: Τώρα τι θες να μας πεις, θα τα φτιάξει όλο μου με τον Γιώργουλη.
1: Γιατί μπορεί να έχει γίνει και κάτι.
2: Όχι, ρε, είναι φύγε από παλιά.
0: Άμερι, σταμάτα και εσύ, φύγε. Είσαι στη φύγη καρδιακή. Καλημερούδια όμορφα σε όλους και σε όλες εσάς. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
1: Πρώτη μέρα.

0: Γιώργο και στην Έλενα, καλημέρα. Ο Σκάτς είναι κολλητός φίλος του Μητσοτάκη. Μήπως όταν ασχολείται με τον ΠΑΟΚ, ρωτάει η Μάγια και το λέει και ο φίλος ο Στελάρας. Είναι σαν να έχει τον πρωθυπουργό, λέει, με στο στούντιο όταν μιλάει για ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό κτλ. Οτιδήποτε εκτός από Άρη.
1: Ενώ τη δική μου ομάδα την ευνοώ.
0: Τι δεν την ευνοείς, γιατί έχετε χάσει πουθενά?
1: Όχι, 2-2 έχουμε.
0: Ναι, α, ξέχασα, δεν παίζετε Ευρώπη, σωστά.
1: Ναι, ενώ εσεί τώρα.
0: Είχα μια ελπίδα με τον Αντωνάκη να τον κάνω, να τον κάνω παοξί.
1: Ναι,
0: έλεγα, μου έλεγε ο Αντώνης, πόσο ήρθατε και ξέρω εγώ, χάσαμε 2-1 ή κερδίσαμε 1-0 ή 1-1 και τα λοιπά στην Ευρώπη. Εμείς, με ρωτούσε, δεν παίζετε στην Ευρώπη, ήσασταν χειρότερα από εμάς πέρυσι. Λέω, λέγε, θα το ψήσω να γίνει παοξής από Αριανός. Τώρα μου λέει, τώρα δηλαδή δεν θα παίζετε και εσείς στην Ευρώπη? Και φυσικά δεν έγινε ποτέ ΠΑΟΚ. Καλημέρα στο Φωτάρα μας. Το σημαντικό θέμα με την οργάνωση ενός γάμου είναι να αφήνεις στην άκρη όλους τους άλλους. Ναι, το θέμα εμείς που σας ρωτάμε είναι πολύ απλό. Θα ξανακάνετε το ίδιο μεγάλο ανοιχτό γάμο, γλέντια κτλ. Ή αν θα το αλλάζατε, αν θα ξαναζούσατε τη ζωή? Αυτό ρωτάμε, Φώτη. Δύο πραγματάκια να μας πείτε. Και στον Γιώργο επίσης, ο οποίος λέει, ο γάμος του ανθρώπου είναι η στιγμή που διαλέγει τη γυναίκα που αγαπάς για να συνεχίσεις μαζί της. Όλα τα άλλα είναι, λέει, μόνο για τους συγγενείς. Συμφωνούμε. Παρακαλώ.
2: Τα τέσσερα ζώδια που θα πλουτίσουν.
0: Θα πλουτίσουν, μάλιστα.
2: Το επόμενο διάστημα σας έφερα. Είναι ο καρκίνος, Βασίλη, που μπορεί, λέει, το πρώτο εξάμηνο να μην σου πήγε πολύ καλά, ναι, αλλά τώρα έρχεται τύχη και αύξηση εσόδων.
0: Είναι
2: ο Λέων που ενισχύονται τα επαγγελματικά του. Είναι ο Ταύρος που θα μπει σε πειθαρχία και μακροπρόθεσμες επενδύσεις θα του γεμίσουν το πορτοφόλι του. Και τέλος είναι και ο Κρυός που δέχεται ισχυρές πλανητικές επιρροές.
0: Εσείς τίποτα?
2: Ταύρος
0: είμαι εγώ. Ταύρος. Ναι. Εσύ είσαι τοξότης.
1: Τοξότης.
0: Ναι. Άρα μόνο εμείς οι δύο.
2: Εμείς οι δύο. Θα του
1: δώσουμε αφραγκίες.
0: Πάλι για δανεικά θα άρχισε, ρε.
1: Τι να κάνω.
0: Σκάτς, ακούω.
1: Πάμε λίγο στην κίνηση να δούμε τι γίνεται.
0: Πατάω
1: και στους δρόμους, βέβαια.
0: Πατάω.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Θεσσαλονίκης Μουδανίων, έχουμε απίστευτη ταλαιπωρία. Υπομονή και προσοχή, γιατί έχει και ατύχημα. Πάμε τώρα περιφερειακός. Η κίνηση είναι για τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας, ενώ για τα ανατολικά στο ύψος της Πολύχνης. Υπήρχε και νωρίτερα ένα ατύχημα με στροφή για λεωφόρο Παπα-Νικολάου εκεί στα Πεύκα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, έχουμε ταλαιπωρίες και στα δύο ρεύματα και ένα ατύχημα μετά τη γέφυρα.
0: Ναι.
1: Η Τσιμισκή είναι πίτα, οπότε υπομονή από Χάνθ μέχρι και Ιωνος Δραγούμη. Η Λαγκαδά κινείται καλύτερα, έχει αερώσει η κίνηση.
0: Ωραία. Ο Φώτης λέει, θα ήθελα ένα απλό ξοκλήσι μέσα γιονάρα και ελπίζουμε να έχω μόνο φίλους, αδέρφια και γονείς και θα το έκανα. Αυτό είναι το οποίο θέλει να κάνει πια.
4: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
5: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα, το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
7: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
8: Μυρίζει λουχουδιά.
9: Και άμμο.
10: Και ακούω παιχνίδια.
11: Και καινούριο λουρί.
12: Πού πήγε πάλι?
13: Όπου και αν πήγε.
14: Πετσάπ 88 θα ήταν.
15: Στη Σταυρούπολη, Ωρεοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
17: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
18: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.

Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

0: κυρίως με τα φωνητικά της Altrana Day, η οποία είναι φοβερή, απίστευτη. Moving to the Sun, φυσικά. Ποιος άλλος κρύβεται πίσω από την επιτυχία? Ο Χιούγκελ. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο, ο οποίος αγαπάει περισσότερο τον Ανάνση εσένα, ναι, γιατί είσαι και Ταύρος, σαν και αυτόν. Και μας λέει και ένα καλώς ήρθες, Βασίλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Νίκο και στον Ιωάννη που ακούνε το show. Και φίλες, κάτς.
1: Λοιπόν, πάμε
0: είσαι
1: στο...
0: Κάτσε πρώτα απ' όλα. Είσαι νοικοκύρης. Ναι. Παιδιά, σιγά σιγά θέλει να νοικοκυρευτεί, λέει, γιατί η μητέρα του κουράστηκε να τον ταντεύει τόσα χρόνια και πρέπει να αρχίσει να μαθαίνει πράγματα. Νοικοκύρης, σε ακούμε.
1: Φίλες και φίλοι, αποφασίσατε σήμερα να φτιάξετε κεφτέδες, αλλά ξεχάσατε από εχθές να ξεπαγώσετε τον κοιμά σας.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να σας τον ξεπαγώσω.
0: Θα μας τον κάνει. Πώς το λένε, λιώμα, ναι.
1: Για να σας τον ξεπαγώσω γρήγορα και με ασφάλεια.
0: Παρακαλώ.
1: Οπότε βάζετε το κοιμά σε μια αεροστεγή σακούλα μέσα σε ένα μπολ με κρύο νερό,
0: ναι,
1: και αλλάζετε το νερό κάθε 30 λεπτά. Αυτό είναι μια μικρή ταλαιπωρία, αλλά ο κοιμάς θα ξεπαγώσει μέσα σε 1-2 ώρες και θα είναι έτοιμος να το ζυμώσετε.
0: Μπράβο!
2: Ευχαριστούμε! Οι νοικοκυρές όλου του κόσμου σε ευχαριστούν.
0: Χάνει τίποτα από τα στοιχεία, Ανάνση, εσύ που τα ξέρεις αυτά, τις βιταμίνες?
2: Όχι, όχι, δεν χάνει. Μια χαρά είναι τα κατεψυγμένα, αυτά που καταψύχουμε μόνο μας,
0: χωρίς συντηρητικά. Που τα κάνεις πολύ γρήγορα, λέω, που το ξεπαγώνει γρήγορα.
2: Όχι, όχι, όχι, μια χαρά είναι.
0: Έναν διατροφολόγο, έναν τέλος πάντων, πώς λέτε αυτό που σπουδάζουν εκεί στο ΑΤΕΗ. Γεωπονικής και διατροφής.
2: Τεχνικός τροφίμων.
0: Μπράβο.
2: Τεχνικός τροφίμων.
0: Κάπως έτσι λέγεται. Να μας πει αν χάνει από τα συστατικά του κάτι το συγκεκριμένο, γιατί το ψάρι μένα μου παγορεύσαν να το ξεπαγώσω έτσι.
2: Αλήθεια.
0: Έτσι μου είπαν, δεν κάνω να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, είσαι νοικοκύρης, φίλε.
1: Είμαι.
0: Είναι το νέο μας ένθετο. Σκάτσο νοικοκύρης και θα έρχεται κάθε μέρα λίγο πριν από το κλείσιμο.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Και τώρα βέβαια ένα τραγούδι που λατρεύει η Νανσούλα μας εδώ και ειδικά την Χριστίνα την Αγγιλέρα, την έχει μια αγάπη παραπάνω. Can't hold us down.

0: Πάει και αυτό. Moving to the sun πρέπει να είναι το καλό, έτσι. Για πες λίγο σκάτς, θα το πεις στην ανασκόπηση ή θα μου το πεις τώρα.
1: Όχι.
2: Στην ανασκόπηση
1: το βάλουμε.
0: Στην ανασκόπηση, yeah. Πολύ ωραία. Γιατί είχαμε κάνει μια ερώτηση στο ξεκίνημα της εκπομπής στο Instagram. Ποιο είναι το τραγούδι που σας θυμίζει, μάλλον το καλοκαίρι του 2026. Εμάς μας άρεσαν όλα τα τραγούδια, αλλά σας ξαναλέω, σαν το Μιτσίκο, εγώ δεν θα θυμάμαι άλλο τραγούδι από αυτό το καλοκαίρι. Ήταν πραγματικά τέλειο και πάντα. Βεβαίως έχει να κάνει και με το πώς συνδέεται.
2: Έτσι, βέβαια. Αναμνήσεις είναι τα τραγούδια.
0: Καλημέρα στο Φωτάρα. Άμα ξεχάσω, λέει, εγώ να ξεπαγώσω το κοιμά, πες τον σκάτσο τον οικογύρι. Το βγάζω από το ψυγείο και μετά από λίγο με ένα καλό μαχαίρι τον κόβω σε φέτες σαν τον κορμό. Ξεπαγώνει αρκετά γρήγορα. Και ο Χριστάρας Σατανά, το μαγιό που φορούσε στη θάλασσα, τι είχε πάνω, σκυλάκια ή σκύλες? Σκυλάκια πρόστιχε, Χριστάρα.
2: Εσύ είχες μαγιό με σκυλάκια?
0: Ναι.
2: Τι σκύλες της Λίσσας.
0: Σκύλες. Κυρίες και κύριοι, να δούμε τι έγινε σήμερα.
1: Φαλάκρες και σεξουαλική.
0: Γιατί γέλασες? Γιατί.
2: Έτσι μου το είπε, φαλάκρες.
1: Και σεξουαλική παρενόχληση. Η γενναιόδορη Taylor Swift. Ο γιατρός λέει να τρώτε ό,τι λιγουρεύεστε, αλλά με μέτρο. Σκάτς ο νοικοκύρης. Και το τραγούδι που κέρδισε στην ερώτηση είναι το Moving to the Sun.
0: Ναι, κυρίες και κύριοι, το τραγούδι του καλοκαιριού. Οι περισσότεροι είπατε το Moving to the Sun.
2: Βασίλη μου, καλώς ήρθες πίσω. Μας έλειψες πραγματικά. Τώρα είμαστε οι πραγματικοί Bill Nackis and the Boss Crew, yeah. In the morning. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ στις 7 ακριβώς.
1: Κοντά σας μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη τώρα και το Coffee Time.
0: Στις 2 ο Χρήστος Τοκμακίδης με την ζουμένια του, οι Troublemakers, το απίθανο πρωινό που απογευματινό μάλλον που έχουμε και που κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και πρωινό. Δεν ξέρεις. Είναι εδώ με τον Μαργαρίτη, με τον Βασίλη και με την Κατερίνα για 3 ολόκληρες ώρες. Στις 7 ο Πέτρος μας, στις 8 υπάρχει και η hit list του Zoo Radio και στις 9 το Ελενάκι μας με τα Zoo Nights. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα OK. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
4: Προσδοκίες.
5: Πανολευτρία.
6: Πλοκ, πλοκ.
7: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
8: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
7: Δεν ξέρω, σε θέα την ωραία μιλάει το στόστο μου.
8: Αλήθεια.
4: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
9: φορά. Τι είπε?
3: Τελικά ποιος ήταν?
4: Μάλλον ο θείος μου.
3: Κατουρίθηκα.
1: Troublemakers.
10: Άλλες μπάλε.
1: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
11: Εύδε μαλακ.
1: Καθημερινά 4 με 7.
12: It's amazing.
1: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
13: Troublemakers.
14: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44 880.
15: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
16: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
15: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
16: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Zoo News.
8: Σε εφαρμογή τίθεται σήμερα η Εθνική Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς για τη συγκράτηση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Νυχτερινές εργασίες στην οδό Μίκη Θεοδωράκη θα πραγματοποιηθούν σήμερα και την Τρίτη από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Λάδι στη φωτιά μετά τον νέο γύρο έντασης με το Ιράν έριξε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και η Σελίν Ντιόν έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από 2 χρόνια. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
7: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
9: Καλώς τους. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, τελευταία μέρα του Αυγούστου, 31 Αυγούστου, παιδιά, σήμερα. Και ξέρετε, σήμερα χωριζόμαστε σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία που είμαι και εγώ μέσα είναι να ξαναζήσουμε έναν Αύγουστο ακόμη, να το κάνουμε μία επανάληψη δηλαδή. Η άλλη κατηγορία είναι άντε να τελειώνουμε, να μπούμε σε μία σειρά. Όπως και να έχει, καλή μας εβδομάδα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο και για τις 3 επόμενες ώρες θα τα περάσουμε καταπληκτικά. Θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα, θα κάνουμε σουσού στο Viber και θα ακούσουμε επιτυχιάρες. Σε λίγο σου φέρνω Britney Spears από τα παλιά, Νταμιάνο Ντέιβιτ, ξεκίνημα με TJ Godza και Μιτσίκο.

Hit me baby, one more time. Όλη η παιδική μας ηλικία σε ένα τραγούδι. Αυτή είναι η Britney Spears. Το μακρινό παιδιά 1998 ήταν το πρώτο throwback για σήμερα Δευτέρα, 31 του Αυγούστου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και θέλω λίγο να κάνουμε ένα μικρό σουσού σήμερα στο Viber και να μου πεις την πιο δυνατή σου ανάμνηση από τον Αύγουστο που μας αφήνει πίσω. 6931908908. Το μαγικό έτσι, ο μαγικός αριθμός για να μου πεις τα νέα σου και πώς ήταν το τελευταίο σου κου έτσι. Δεν ξέρω αν πήγες Χαλκιδική, αλλά χθες μία κινησούλα την είχε στην επιστροφή. Συνεχίζουμε με Calvin Harris, Teddy Swims, The Weeknd, τώρα Bowser και Magnetic.

Χάρη στα φωνητικά υπέροχη Clementine Douglas. Είναι το Blessing στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Από ό,τι βλέπω, μαζευόμαστε σιγά σιγά. Η Άννα μου στέλνει μήνυμα στο Viber και μου λέει: πρώτη μέρα στη δουλειά μετά από καλοκαιρινή άδεια. Όπως σου είπα, έτσι σιγά σιγά να πω την φράση που δεν μου αρέσει καθόλου. Τα κεφάλια μέσα. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, είναι η εβδομάδα της έκθεσης αυτή η εβδομάδα. 5 του μηνός ξεκινάει. Είναι 20η ΑΔΕΔ με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία που πάρα πολύ μου αρέσει όλη αυτή η κουλτούρα. Από τις 5 λοιπόν Σάββατο έως τις 13 Σεπτεμβρίου ανοίγει τις πύλες της. Η ΔΕ θα έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα, τεχνολογία, καινοτομία, πολιτισμό, ωραίες συναυλίες. Οπότε να ξέρετε, μία βόλτα σίγουρα θα την κάνετε στη ΔΕ. Είμαστε και εμείς μέσα. Έχουμε το περιπτερό μας, ο όμιλος Metro Media. Θα σας πούμε όλες τις λεπτομέρειες μέσα στην εβδομάδα. Να στείλω πολλά φιλάκια και στην Μαρία που είναι και εκείνη στη δουλειά και λέει: είναι η τρίτη μου μέρα στη δουλειά. Προσπαθώ να την παλέψω. Τώρα συνειδητοποιώ ότι ξεκινάμε ξανά από την αρχή τη σεζόν. Έλα, όλα. Τώρα νομίζω μπαίνει σε μία σειρά. David Gate, τα φέρνω τώρα και εσύ. Είναι το Flame στον Zoo.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και εκτός από το δροσιζόμαστε πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι. Έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω, γιατί σύμφωνα με έρευνα σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
3: πες
2: και
3: μας.
2: Το romantasy,
3: η οποία
2: είναι ρομάντζο και φαντασία μαζί.
3: Πως κατζούλι έτοιμα τα μωράκια.
4: Για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
3: Τι πάνω σου, να παίρνετε τάβλα τραπεζιού που θα κάτσουν και δεν θα φάνε ποτέ.
4: Γι' αυτό τα κάνετε.
3: Άφαγες τα φίλια, άφαγες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
6: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
8: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
11: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε ξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
13: Έτσι, όμορφα και ωραία, θα ξεκινήσουμε παρεούλα την εβδομάδα αυτή. Ειρήν Κακούρη στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Και όταν σας λέω επιστρέψαμε, φαίνεται ρε παιδί μου και από την κίνηση σήμερα. Έχουμε λίγη κίνησουλα στο περιφερειακό, στο ρεύμα προς τα δυτικά και στο ύψος στα Κωνσταντινοπολίτικα. Έχουμε και στην Καραμανλή έτσι ένα θεματάκι. Κοκκινοπότο βλέπω το θέμα εκεί. Και φύγαμε τώρα για Ζέινα και Σαν Αντώ.

0: πρωινό σόου που με το Χόμπρε και Έριστον Ζου 90,8 στα 52 λεπτάκια μετά τις 11 είμαστε. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Έλα και σου έχω πολύ ωραία νέα, διότι ο Snoop Dogg προλαμβάνει, λέει, δοκιμαστή παγωτού για το brand του Dr. Bombay με μισθό $10,000 το μήνα. Η θέση, λέει, είναι εξ αποστάσεως, ανοιχτή σε υποψηφίους από όλο τον κόσμο και προσφέρει αμοιβή $10,000, όπως είπα. Η συνεργασία διαρκεί 3 μήνες. Ο επιλεγμένος υποψήφιος θα δοκιμάζει γεύσεις, θα παρακολουθεί τάσεις στο φαγητό και την κουλτούρα και θα προτείνει ιδέες για προϊόντα και καμπάνιες. Πολύ ενδιαφέρον μου ακούγεται, παιδιά. Δεν απαιτείται γαστρονομική εμπειρία, αλλά χρειάζονται περιέργεια, κοινωνικό ένστικτο, αγγλικά και ικανότητα αξιολόγησης γεύσης, αρώματος και υφής. Τι καλύτερο από το να κάθεσαι και να δοκιμάζεις παγωτά. Φεύγουμε σε ένα break και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο για τη δεύτερη μας ώρα. Μείνε εδώ στον Ζου.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: Να σου πω να έρθει εγώ ψιλογουστάρω, Μιχάλη.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers,
2: don't you worry too. Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
3: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
4: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
5: Έργων Αγορά. Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, μαζευόμαστε στον κήπο του Έργων Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργων Αγορά και Έργων Αγορά East. Μην το χάσετε.
6: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σιγά την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
15: Αγάπη, δεν μπορώ.
14: Έλα, θέλω ακόμη, το έχουμε.
16: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Η ώρα είναι 12.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
15: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
18: Έλα επιτέλους.
22: Μας έσκασες.
15: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
23: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
24: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
23: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
25: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Εδώ είμαι φυσικά. Καλημέρα σε όλη την παρέα μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα τελευταίο πρωινό του Αυγούστου, παιδιά, και ξέρετε από αύριο τι θα συμβεί, έτσι. 32 Αυγούστου, Wake Me Up When September Ends και όλα αυτά τα ωραία που ξεκινάνε από αύριο Σεπτέμβρη. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 κάνουμε παρεούλα και στο Viber 6931-989-08 και μείνε μαζί μου, γιατί σε πολύ πολύ λίγο θα κεράσω και θερινό σινεμαδάκι για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν έχει φύγει ακόμα έτσι το mood του καλοκαιριού. Έρχονται τώρα 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα με BB Rexha και Faithless New Religion.

αυτή η ωραία καλοκαιρινή επιτυχία θυμηθήκαμε. Accent και My Passion στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη. Έφτασε η ώρα να κεράσω ένα διπλό εισιτήριο για να πάτε στην Επιλέα που έχει πολύ ωραίο περιβάλλον. Ωραία ατμόσφαιρα, έτσι ακόμα το καλοκαιρινό το μου το έχουμε.

για να απολαύσετε, έχει νομίζω τα Minions αυτή την εβδομάδα. Οπότε να πάρεις το παιδάκι σου και να πας, γιατί όχι. Μου στέλνεις τώρα ένα μήνυμα, μου γράφεις σινεμά, κενό, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908. Σε λίγο Calvin Harris έρχεται στον Zoo, David Guetta, One Republic. Τώρα όμως ένα τραγούδι που το απολαύσαμε τόσο πολύ φέτος το καλοκαίρι. Daddy και Take Me There.

This is what you came for. Είναι ο Calvin Harris, είναι η Ριάννα στον Zoo 90,8 στο πρωινό της Δευτέρας, 31 του Αυγούστου, τελευταία έτσι, τελευταίο πρωινό του Αυγούστου. Και τι ωραίος μήνας είναι ο Αύγουστος. Δεν ξέρω τη γνώμη σας για τον Αύγουστο, αν είστε καλοκαιράκιδες ή χειμωνάκιδες. Αλλά εγώ χθες που πακέταρα για τελευταία φορά, έπλυνα τα μαγιό μου και τα έβαλα μέσα στον σάκο που βάζω μαγιό, πετσέτες και όλα. Μια στεναχώρια, παιδί μου, ένα depression. Το ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Από ό,τι βλέπω σήμερα, θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 31 βαθμούς. 28 θα πέσει έτσι το βραδάκι. Απαλά θα είμαστε ωραία. Αύριο, 3η 1 Σεπτέμβρη, πάλι τα ίδια, 32 θα έχουμε έτσι το μεσημεράκι. Βλέπω βέβαια κάτι βροχές να μας έρχονται την Πέμπτη. Οπότε να έχεις το νου σου, θα μπούμε λίγο σε φθινοπορεινό mood αυτή την εβδομάδα με τις βροχές. Temper City φέρνω τώρα, είναι νέα επιτυχία και μου αρέσει πάρα πολύ. Self-aware παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ναι, σε $350 για να πάρει λίγο χορτάρι.
3: Τι είναι το κάνει το χορτάρι, τι πράγμα το
4: είναι
3: να φόρμα.
4: Είναι πολύ ωραίο.
2: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητά του.
3: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου.
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής.
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
3: Πού πας?
8: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
3: Πέτσα από 88.gr.
7: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Επιστροφή στις επιτυχίες, επιστροφή στον Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Καφεδάκι έχουμε. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπω ότι έχουμε και κίνηση όμως. Είναι λίγο φορτωμένη η Τσιμισκή αυτή την ώρα, αλλά και ο περιφερειακός έχει μικροκαθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Σε λίγο Lady Gaga έρχεται στον Ζου. Τώρα Wisdom Sea και Show Me Love στον Ζου 90,8.

0: όταν πιάνει τα χέρια του κάτι ο Δαβίδ, το κάνει τέλειο. David Guetta, Milky και Just the Way You Are στον Zoo 90,8. Λίγο πριν κλείσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου, τελευταίο πρωινό μεσημεριανό, θα το πω πλέον, του Αυγούστου. Και όλο το ίντερνετ εχθές συζητούσε για τον Κωνσταντέλια που έπαθε ο άνθρωπος ρήξη χιαστού. Εν τω μεταξύ, τι τον έβαλε στο στόμα του και αυτός ο πρωθυπουργός μας, ρε παιδί μου. Ήρθε εδώ πέρα να κάνει ένα καλό, να κηρύξει την έναρξη του μετρό στην Καλαμαριά. Και αστιεύτηκε με τον Κωνσταντέλια που ένας τέλος πάντων ακροατής είπε: φέρτε πίσω τον Τέλια, τι μας λέτε για το μετρό. Δύο-τρεις αγώνες δεν έπαιξε ο άνθρωπος. Πάει, ρίξει χιαστού, θα μείνει λέει εκτός 7 μήνες. Φεύγω τώρα σε break και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο για να κλείσουμε και την τελευταία μας ώρα.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
0: Προσδοκίες.
2: Πανολευθερία.
3: Φλοπ, φλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς
5: είσαι? Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε εσύ την ώρα να γελάει το στόστο μου.
5: Αλήθεια.
0: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Είπε. Τελικά ποιος ήταν?
0: Μάλλον ο θείος μου.
6: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Άλλε μπάλε.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Έμενε, μαλακή.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
15: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
16: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan, το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
17: Έτοιμος για το σχολείο?
18: Ναι!
17: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
18: Εντάξει!
17: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
18: Εντάξει!
17: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
18: Εντάξει!
17: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
18: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
19: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
18: Και είσαι εντάξει!
20: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
21: Ποιος καλέ?
20: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
21: Και σε παίρνει αυτή?
20: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
21: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
22: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
23: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας.
3: Ζενή. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai X Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever, η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο Mort.
9: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
10: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
24: Έλα επιτέλους.
25: Μας έσκασες.
10: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
26: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
27: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
26: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio. Zoo!
28: Γαλλία! Νούμερο 3!

0: Zoo around the world. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Πότε πήγε μία σήμερα δεν έχω καταλάβει. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Είναι Δευτέρα 31 Αυγούστου. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μας μεσημέρι. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Αυτή είναι η τρίτη και τελευταία μας ώρα. Και έχουμε μπόλικο σουσού. Να ξεκινήσαμε και την ημέρα μας σήμερα πάρα πολύ όμορφα με τον Bill Nackis and the Boss Crew. Όλη η παρέα σύσσωμη, πολύ τους χαρήκαμε. Και ξέρεις, από αύριο και κάθε μέρα θα ξυπνάς με Bill Nackis and the Boss Crew, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Σουσουδάκι έχω, αλλά θέλω να μου πεις και πού σε πετυχαίνω σήμερα, Δευτέρα, το μεσημεράκι αυτό. 69-31-908-908 και φύγαμε για την κομματάρα του καλοκαιριού. Hugel και Moving to the Sun.

Τόπι και Peggy G στον Ζου 90,8. Καλησπέρα στην παρέα. Καλό μεσημέρι να έχουμε. Το καλοκαίρι, εγώ αποκτώ μία συνήθεια που είμαι βιβλιοφάγος. Μ' αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω στην παραλία. Αλλά είπα ότι από φέτος, στη νέα σεζόν, θα διαβάζω και το χειμώνα, γιατί δεν γίνεται να αποκτάς ένα χόμπι μόνο το καλοκαίρι. Λοιπόν, εχθές τελείωσα Το μυστικό της καμαριέρας από τη Φρίντα Μακφέιντιν, η οποία είναι πάρα πολύ viral στο TikTok αυτή τη στιγμή. Είναι η τριλογία της Αγγελίας. Αν είδες την ταινία Αγγελία με τη Σουίνι και το Μικέλ Μωρόνε, τώρα θα καταλάβεις τι εννοώ. Είναι το δεύτερο μέρος, το οποίο κορίτσια και αγόρια. Ήταν καταπληκτικό. Ένα plot twist στο τέλος. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Αν λοιπόν σας αρέσουν τα βιβλία, αυτό σίγουρα είναι ένα καλό έτσι ψυχολογικό βιβλίο που θα βγει και η ταινία, το δεύτερο μέρος της Αγγελίας. Δεν έχω μάθει ακόμα την ημερομηνία, βέβαια, δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι top. Teddy Swims τώρα και Bad Dreams.

Bob Sinclair και World Hold On στον Ζου 90,8 στο μεσημέρι, τελευταίο μεσημέρι του Αυγούστου, ρε παιδιά. 31 του μηνός σήμερα. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Βλέπω ότι η κινησούλα δεν μας αφήνει σήμερα Δευτέρα καθόλου. Έχει αρκετή αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό, από το ύψος στα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι περίπου την Τριανδρία. Για το ρεύμα στα δυτικά μιλάω. Η Τσιμισκή είναι λίγο φορτωμένη. Κατά τα άλλα, θέλω λίγο να μιλήσουμε για ζώδια, γιατί σήμερα δεν πιάσαμε καθόλου το θέμα ζώδια. Το πιο συναστηματικά ευφυέ ζώδιο ξέρετε ποιο είναι? Σίγουρα λέει ότι είναι τα ζώδια που είναι του νερού, είναι άμεσα συνδεδεμένο με το συνέστημα, τη διέστηση και την ευαισθησία. Δεν αποτελεί δηλαδή έκπληξη ότι τα τρία ζώδια του νερού, καρκίνο, σκορπιό και ηχθεί, θεωρούνται από τα πιο συναισθηματικά και διαισθητικά του ζωδιακού κύκλου. Αλλά αν έχει έτσι φίλο ηχθεί, θα σε καταλαβαίνει, γιατί θα έχει ανεπτυγμένο το συναισθηματικό έτσι στοιχείο. Dave και Tames φέρνω τώρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Rain Dance.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και εκτός από τη δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε το romantasy.
3: Η οποία είναι
2: ρομάντζο και φαντασία μαζί.
3: Πώς κατζούλι,
4: για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
3: Τι πάνω σας κάνετε, τάβλα τραπεζιού. Που θα κάτσουν και δεν θα φάνε ποτέ.
4: Γι' αυτό τα κάνετε.
3: Άφαγες τα φιλιά, άφαγες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Μυρίζει λουχουδιά.
7: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι.
7: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο. Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά. Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
7: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
9: Τώρα στην IKEA. Η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
10: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
13: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
14: Επιστροφή στις επιτυχίες, επιστροφή στον Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Και πότε έχει περάσει σήμερα η ώρα, δεν έχω καταλάβει καθόλου. Στα 37 λεπτάκια μετά τη μία είμαστε. Είναι το τελευταίο μεσημέρι αυτού του Αυγούστου που πάρα πολύ εμένα μου αρέσει αυτός ο μήνας. 5 επιτυχίες στη σειρά φέρνω τώρα. Σε λίγο Σαλίτα Βίντσι, Αριάννα Γκράντε, Ανώτρου, Άλεξ Βόρεν, τώρα TJ Γκότζα και Jason Derulo. Μιτσικ.

0: Child of Vinci και Περσέμπρεση. Κλείνουμε με ένα τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ και στη Σταυριάνα. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι αυτό το λεπτό. Περάσαμε πολύ όμορφα το τελευταίο αυτό μεσημεράκι του Αυγούστου. Έλα και σε αφήνω σε πάρα πολύ καλά χέρια. Έρχεται ο Χρήστος Τοκμακίδης μέχρι τις 4 τον απολαμβάνεται. Ενώ ακριβώς στις 4 οι Troublemakers μας Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα έρχονται να κάνουν τον πρώτο χαμό της εβδομάδας αυτής. Οπότε τους απολαμβάνεται. Τα λέμε αύριο Τρίτη. Ακριβώς στις 11 πολλά, πολλά φιλάκια.
1: Troublemakers. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ώρα περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.com. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
12: Αγάπη, δεν μπορώ.
11: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
13: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
14: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
15: Η ώρα είναι 2.
16: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
18: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
19: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
18: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
20: Όχι ακόμα, ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
21: Έλα επιτέλους.
22: Μας έσκασες.
20: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
19: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
23: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
19: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
24: Zoo Radio. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Zoo Radio.
1: 3,
0: 2, 1. Top 5.
2: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
3: Καλησπέρα, λατρείες. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Zoo Mania. Καλή εβδομάδα επίσης να πω. Ο Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας από τώρα μέχρι και το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς. Τα επόμενα 120 είναι δικά μας. Θα τα γεμίσουμε ωραίο σχολιασμό. Γενικά, όμορφα νεάκια, παιχνίδι, διαγωνισμούς και φυσικά μουσικάρες. 10 στη σειρά αμέσως τώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτη David Guetta, Teddy Swims και Tones and I. Gone, gone.

Ειλικρινά είμαι ικανός να κλείσω μάτια και να χαθώ στη μελωδία αυτού του κομματιού για ημέρες, ώρες, εβδομάδες, μήνες, τι είπα. Τα είπα αντίστροφα. Αλλά anyway, τόσο κακό είναι, θα μου πείτε. Βέβαια, θα μου πείτε, είναι κακό. Χρήστε, έχεις και μια εκπομπή. Θα σας πω, αυτή είναι η αλήθεια. Χρήστος Τοκμακίδης και Ζουμένια μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς έχει ξεκινήσει το τελευταίο μεσημέρι του Αυγούστου για εσάς. Ελάτε να τα πούμε στο Viber 6931-908-908. Βαράτε μηνύματα και εγώ βαράω Harry Styles τώρα. American Girls στον Zoo 90,8.

Afro Soul στον Zoo 90,8 και στην Ζουμενία. Πολύ μεγάλη καλησπέρα στα φιλαράκια που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber. Το σουκού που μας πέρασε εντωμεταξύ έγινε και το πανηγύρι στον Άγιο Μάμα στη Χαλκιδική, το ξακουστό, και θυμήθηκα με την ευκαιρία ότι το αγαπημένο μου πράγμα στα πανηγύρια είναι η πάγκη με τα βρακιά, ρε φίλε. Πας εκεί και βλέπεις κάτι βρακιά που γράφουν California, West Coast, Los Angeles, και πάντα, πάντα τα βλέπω και κάνω εικόνα αντίστροφα τους ξένους να φοράνε σόβρακα και βρακιά γενικά που γράφουν Πολύχνη, Καλαμαριά, Δέντρο Ποτάμος. Το Δέντρο Ποτάμος λογικά θα είναι το extra large, λογικά, γιατί είναι και πιο μακριά η λέξη, κατάλαβες. Πάντως αξία ανεκτήμητη να πας εκεί στην κυρία στον πάγκο και να πεις συγγνώμη, σας βρίσκεται κάτι σε Κωνσταντινοπολίτικα, γιατί πήρα και λίγα κιλάκια τον Αύγουστο, δεν έχω καλύτερο. Κατσάει τώρα με νέο τραγούδι, Animals στον Zoo.

0: πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ναι, σε $350 για να πάρει λίγο χορτάρι.
3: Τι είναι το κάτω χορτάρι, τι πρόβατο
4: είναι
3: αυτό, να
4: βγάλω. Είναι πολύ ωραίο.
2: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητά του.
3: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
0: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
7: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
8: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πού πας?
9: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
9: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
9: Και online.
3: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
10: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8, Zoo Mania και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4 με ένα ωραίο σεξι νούμερο 31 που γράφει θερμοκρασία έξω στο κέντρο της πόλης. Δεν ξέρω γιατί είναι σεξι το 31, αλλά κάτι έπρεπε να πω για αυτή την κάψα που έχει εκεί έξω. Anyways, αδέρφια, πιο δροσερές μέρες θα έρθουν. Θα έρθουνε. Jonas Blue και Malibu, τώρα Edge of Desire που έρχεται αυτή τη στιγμή στον Zoo.

άχρια στα φλέξ που έχω να κάνω στη ζωή μου, αλλά θα το πω γιατί όχι. Πρόσφατα πήγα στο σπίτι φίλου που πήγε στη συναυλία του The Weeknd στο Μιλάνο τώρα τον Αύγουστο και έπινα ρε το αναψυκτικούλι μου από κυπελάκι περιοδία The Weeknd. Έτσι ήθελα να το πω. Τον ακούσαμε τώρα και με την Ανίτα, με τον Σάο Πάολο στον Ζου 90,8. Ο Χριστός και η Παναγία, τι γίνεται στο κέντρο της πόλης, μόλις άνοιξα την κίνηση να δω. Αν είστε στην Τζιμισκή συλληπιτήρια. Αν δεν είστε, μην πάτε, αφήστε το. Λεωφόρος Δίκης δυσκολεύεται αρκετά από Αριστοτέλους μέχρι και Λευκό Πύργο, μετά λίγο καθαρίζει η κατάσταση. Εγνατία το ρεύμα προς δυτικά είναι πολύ φορτωμένο. Λιγότερο φορτωμένο αυτό προς τα ανατολικά. Εντάξει, τον περιφερειακό τι να λέμε. Όσοι πάτε δυτικά από Πηλαία μέχρι Τριανδρία, υπομονή. Αυτό, τίποτα άλλο. Όσοι πηγαίνετε προς τα ανατολικά, είστε σε λίγο καλύτερη μοίρα. Μόνο εκεί στο Παπαγεωργίου, στην Ευκαρπία, θα έχετε λίγες καθυστερήσεις. Μετά θα φτιάξουν τα πράγματα. Ανατολικά να πηγαίνετε και Άγιος ο Θεός. Jaden Boys and David Guetta, Upside Down.

0: Stars. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
1: Προσδοκίες.
2: Πανολευτρία.
1: Πλοπ, πλοπ.
3: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς
4: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
3: Δεν ξέρω, σε σένα την αρένα γελάει το στόμα.
4: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
0: φορά. Είπε.
5: Τελικά ποιος ήταν.
1: Μάλλον ο θείος μου.
6: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλες.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Έβδε μαλακά.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers. Έργων Αγορά. Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά μαζευόμαστε στον κήπο του Έργων Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου. Ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργων Αγορά και Έργων Αγορά East. Μην το χάσετε.
10: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή, μαζί.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή.
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
18: Έλα επιτέλους.
19: Μας έσκασες.
17: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
20: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
21: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
20: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
21: Zoo!
22: Γαλλία!
23: Νούμερο 3!

0: Zoo around the world. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρε λατρίες. Αυτή είναι η Zoomania στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4, μην μου πάτε πουθενά. Σε 5 τραγούδια από αυτή τη στιγμή παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers λίγο πριν τις 3 και 20. Ναι, ποιος είναι?

0: Είναι ωραίο, είναι γουστόζικο, είναι ντανσάτο. Τι άλλο να ζητήσει από ένα τραγούδι. Μαζί και Marshall Jefferson, Life is Simple, Move Your Body, στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Βρισκόμαστε λίγο πριν τις 3:20, αν κοιτάξετε και εσείς τα ρολόγια σας τώρα. Οπότε έφτασε η στιγμή για αυτό που σας υποσχέθηκα από το ξεκίνημα της ώρας, να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Γιατί το καλάστιγκο δεν είναι σαν πιστόλι, και εγώ έχω φάει πιστολιά. Δεν είναι το ίδιο. Το καλάστιγκο κάνει τρύπες στις πόρτες.
0: Τι πετάει καν το στόμα σου, ρε άνθρωπε? 6939-908-908. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber για το ποια ήταν αυτή η μορφάρα που μόλις ακούσαμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Και αν υπάρχει ένα μπέργκερ που κάνει τον κόσμο να επιστρέφει ξανά και ξανά στα Pax, αυτό είναι το Pax Cheeseburger, να το ξέρετε. Με ζουμερό μπιφτέκι λιωμένο τσένταρο ρήμανσης, φρέσκια ντομάτα, δροσερό iceberg και το signature tomato jam που δίνει εκείνη την έξτρα ένταση σε κάθε μπουκιά. 10 λεπτά και έχετε για να μου στείλετε τις απαντήσεις σας στο Viber μέχρι και 28 τις δέχομαι και 28-29 περίπου εκεί επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Μπαντάλ, I Need Nobody στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Είσαστε σωστότατοι και σωστότατες στο Viber. Ήταν ο Ηλίας Ψινάκης το σημερινό. Ναι, ποιος είναι, φίλη Εμιλία, ήσουν τυχερή που έχεις κερδίσει 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Και που λέτε τώρα, η φιλενάδα μου, η Ειρήνη Κακούρη, μου στέλνει η ριλάκια που βλέπω ότι ρομπότ καθαρίζουν με 30 ευρώ την ώρα σπίτια στο Σαν Φρανσίσκο. Τα ρομπότ μάλιστα κοστίζουν 50.000 δολάρια και τα νοικιάζουν για 30 ευρώ την ώρα να καθαρίζουν διαμερίσματα. Ακριβά είναι, ρε φίλε. Φέρνω 2-3 άτομα εντωμεταξύ στα σπίτια, φέρνει 2-3 άτομα αυτά τα λεφτά την ώρα. Δηλαδή, okay, τι να σου πω, ούτε για να πας να μαζέψεις ελιές δεν παλεύεται αυτό το κόστος. Δεν βγαίνω, μάνα μου. Δεν βγαίνω. Αυτή είναι η Σία. Σαντελίρ.

0: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και εκτός από το δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
3: Πες μας.
2: Το romantasy,
3: η οποία είναι
2: ρομάντζο και φαντασία μαζί.
3: Πώς κατζούλι έτσι τα μωράκια.
4: Για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
3: Τι πάνω σου, έκανε παιδί τάβλα τραπεζιού. Που θα κάτσουν και δεν θα φάμε ποτέ.
4: Γι' αυτό τα κάνετε.
3: Άφαγες τα φίλια, άφαγες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι!
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει!
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει!
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει!
8: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
9: Μπαμπά. Cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public

0: Ζηλιγουδιά.
1: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
0: Πού πήγε πάλι.
1: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
0: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
1: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
2: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
3: Ζούμε η Νέα και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Συνεχίζουμε στο τελευταίο 30 λεπτό της εκπομπής. Μεγάλη καλησπέρα σε όλα τα φιλαράκια στο Viber. Μένουμε πάντα εκεί σε επικοινωνία στο 6931-908-908. Και τι φωνάρα είναι αυτή η Teddy Swims. Mr. Know It All, αμέσως τώρα.

0: Θα το πω, μ' αρέσει περισσότερο από τον Die With A Smile. Έτσι, να σας νευριάσω πριν φύγω για σήμερα, μιας και τελείωσε η εκπομπή τώρα και μπορώ να τη γλιτώσω εύκολα από αυτό. Lady Gaga και Bradley Cooper τελευταίο για σήμερα, Σάλο από το 2018 ή 19, ρε φίλε. 19 νομίζω. Στον Zoo 90,8. Τελευταίο για τη σημερινή, όπως είπα, Zoo Mania, Χρήστος Στοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά Troublemakers ακριβώς στις 4 και εμείς δίνουμε και πάλι ραντεβού για αύριο το μεσημέρι ακριβώς στις 2.
1: Σάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Σάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
2: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
3: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr. Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Νεύοσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
12: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Η ώρα είναι 4. Ακμής. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ακμή, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές Ακμή. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές Ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
16: Έλα επιτέλους,
17: μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
18: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
19: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
18: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
20: Zoo Radio. 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε Δευτέρα 31 του Αυγούστου, παιδιά. Αυτός ο Αύγουστος μου φάνηκε, δεν ξέρω, ατελείωτος φέτος.
2: Ναι, τόσο πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Έλα ρε, εγώ νόμιζα ότι είπες ότι πέρασε γρήγορα.
1: Όχι, δεν το είπα ποτέ αυτό.
2: Έτσι νόμιζα. Λάθος μου.
1: Εσένα, για την άδεια είπα, για τον Αύγουστο.
2: Ναι, η άδεια ήταν 3 εβδομάδες στον Αύγουστο.
1: Είπα να πω κάτι για την εισαγωγή.
3: Ας ξεκινήσουμε με κούραση. Τουλάχιστον να ξέρουμε τι να περιμένουμε στην υπόλοιπη εκπομπή. Ότι είμαστε κουρασμένοι ήδη από το πρώτο δευτερόλεπτο. Με την Κατερίνα θα συμπληρώσω.
1: Με το Μάζι όμως, ότι τώρα τα λέει αυτά και με βγάζει εκτός αυτού που είναι και κουρασμένοι, γιατί είναι σεζόν. Έχουν δουλειά. Άμα είναι ξεκούραστοι μετά το χειμώνα.
3: Δεν βλέπω να ξεκουράζεται. Δεν βλέπω.
2: Γιατί.
3: Θα ξεκινήσουν καινούργια σπίτια. Θα βγει το καινούριο ΕΣΠΑ που να είναι του χρόνου νομίζω.
1: Θα πάρουν την επιδότηση. Μια χαρά.
2: Δεν αντέχω άλλο.
1: Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε?
3: Αχ, πολύ καλά, ρε φίλε. Εγώ πήγα Χαλκιδική Σουκού.
1: Σε είδα, σας είδα.
3: Γλέντε.
1: Τι ήταν αυτό στα γεράματα?
3: Δεν ξέρω τι μας έπιασε. Ζωάρα, φίλε. Αφήσαμε το μικρό στην πεθερά.
1: Πού πήγατε στα γνωστά αυτά τα μπιτσουκάκια?
3: Ναι, εκεί πήγαμε στους φίλους μου στη Λευκιά μου.
1: Α, πήγαν και χορεύανε. Μα το είδα. Ήμουν ξαπλωμένος από τον ύπνο και κουράστηκα μόλις το είδα.
2: Εν τω μεταξύ, κάθε φορά τα κράζει αυτά. Πόπο, τα λέπα, κούραση.
1: Όχι, δεν τα κράζει. Πάει αραιάκι που αυτό δεν είναι τέτοιο. Βάζει λόγια στο στόμα μα. Εσύ πώς πέρασες?
2: Εγώ πέρασα πολύ.
3: Χαιρόμαστε.
2: Αρρώστησα.
1: Τι έπαθες?
3: Τι καλά.
2: Παιδιά, με πονάει ο λαιμός μου πάρα πολύ.
1: Είναι από την πίκρα που βγάζεις.
2: Ναι, δεν μπορώ να μιλήσω πολύ καλά.
3: Έχουμε φάρμακο.
2: Τι?
1: Ειδικό, θα σου δώσω μετά.
2: Δεν θέλω να μάθω, ευχαριστώ.
1: Ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Ήμουν στο πανηγύρι του Αγιωμά μας συνεχόμενα. Κόσμο, τσίκνα, λάκι, πυραβλάκι. Δεν καταλαβαίνετε πώς πέρασα. Πήρα πάρα πολύ πράγμα. Δηλαδή, είπα φέτος θα πάρω. Έδωσα 30 ευρώ.
2: Τι μας έφερες?
1: Εσάς τίποτα.
3: Τα βρακιά που λέγαμε.
1: Τα βρακιά, κοίταξε, ήταν ακριβά φέτος. Τα 5-3 ευρώ. Λέω δεν έχω να διαθέσω τόσα.
3: Τρικλικερίδια γέμιση.
1: Παιδιά φουλ.
3: Εντάξει,
1: πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω πήγαν όλοι. Είδα και πολύ ω influencer.
2: Αλήθεια.
1: Βέβαια, είδα τον Δημήτριο Παΐσιο με τη μητέρα του.
2: Άντε,
1: είδα την Εφημία. Είδα πολύ κόσμο, βέβαια.
2: Μπράβο.
1: Αλλά ο πιο γνωστός από όλους είμαι εγώ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, Μιτζίκο και τώρα στο Zoo 90,8 ξεκινάει ένα τρίωρο χαμός. Ήρθε και ο Μπιλ Νάκης, παιδιά. Επέστρεψε σήμερα.
2: Επιτέλους.
1: Χαμός. Θα τα πούμε όλα στην πορεία. Μείνετε μαζί μας.

0: Νάντο, εδώ είμαστε. 10 λεπτάκια μετά τις 4. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους και μια ακόμη μεγαλύτερη καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, ένα λεπτάκι λίγο.
0: Παρακαλώ.
2: Τι έγινε, πάρε το χρόνο σου.
1: Ωραία, τον πήρα το χρόνο μου. Εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα είστε γοητευτικοί και πιστικοί. Αν και χρησιμοποιείτε τη γοητεία σας προς όφελό σας, η μεγάλη σας καρδιά και η ηθική σας εμποδίζει να εκμεταλλευτείτε τους άλλους, παιδιά. Απίστευτο.
0: Απίστευτο.
1: Πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, γιατί μου είχε κλείτσει το. Κλίτσι, το παράθυρο, δεν γιορτάζει κανένας.
0: Δεν γιορτάζει κανένας.
1: Απίστευτο.
0: Τζαμπανχώθηκες.
2: Όντως, λέει αλήθεια.
0: Δεν γιορτάζει όχι κανένας.
2: Α, γιατί την είχα κάνει να γιορτάζω καμιά 40 άτομα και
0: όχι, όχι. Είναι μόνο Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικάνικη καταγωγή.
1: Άντε ρε, μπράβο.
0: Καλό. Δηλαδή είναι Διεθνής ημέρα για αυτούς που έχουν καταγωγή από την Αφρική.
2: Κατάλαβα. Εμείς για μας έχουμε.
0: Α, δεν ξέρω αν υπάρχει Διεθνής ημέρα για τους ανθρώπους που είναι από την Ελλάδα ή από την Ευρώπη.
1: Δεν ξέρουμε. Όχι,
0: για την Ολυμπιάδα σίγουρα θα υπάρχει. Μεγάλη γιορτή. Μια των τριών ιεραρχών και μια.
2: zooradio.gr. Έχουμε εφαρμογές. Έχουμε το Spotify, Energy Dramas 88,9, στη Χαλκιδική 99,5 και φυσικά στην Αλεξανδρούπολη, Metro FM 97,8.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Shine τώρα στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 20 λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους. Τι γίνεται έξω?
1: Έχουμε αρκετή κίνηση και στον περιφερειακό έχουμε αναφορά για ατύχημα στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Θα βρείτε καθυστερήσεις που ξεκινάνε από το πρώην τούνελ. Στα νοσοκομεία στα δυτικά, με μέτωπο προς τα ανατολικά, επίσης έχει κίνηση. Στο κέντρο αυξημένη κίνηση, Λεωφόρος Νίκης, Τσιμισκή, Εγνατία και στα δύο ρεύματα. Και ανατολικά θα σας πάω με κίνηση μπαίνοντας στο Φοίνικα από Εθνικής Αντιστάσεως.
2: Σύμφωνα με έρευνες, παιδιά, οι άνθρωποι που φορούν όλο μαύρα ρούχα θεωρούνται πιο αξιόπιστοι, σοβαροί και με αυτοπεποίθηση. Γιατί, παιδιά, το μαύρο χρώμα συνδέεται συχνά με τη δύναμη, την κομψότητα και το κύρος, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί τους οπτικούς περιορισμούς. Γι' αυτό το λόγο θεωρείται ιδανική επιλογή σε επαγγελματικές συνεντεύξεις και σημαντικές συναντήσεις, καθώς εμπνέει σεβασμό, σιγουριά και έλεγχο, κάνοντας το άτομο να φαίνεται πιο σίγουρο για τον εαυτό του. Απίστευτο. Ωραία, δεν ήξερα ότι μπορεί τόσο πολλά να σου βγάλει ένα χρώμα.
0: Το μαύρο,
2: ναι,
0: δεν είναι χρώμα.
2: Δεν είναι χρώμα.
0: Όχι, το μαύρο και το άσπρο δεν είναι χρώμα.
2: Τι είναι?
0: Είναι κάτι άλλο.
2: Είναι μια ιδέα.
0: Εμείς πάντως λέμε καλιακούδες στο χωριό σου.
2: Ναι.
0: Πάμε λίγο σε Bailando. Enrique Iglesias.

0: Λοιπόν, έχουμε ωραία πρωτασούλα δευτεριάτικη.
1: Ναι, αμέσως. Έχω βρει stand-up comedy να σας πάω σήμερα και πιο συγκεκριμένα στον Νικόλα Φραγιουδάκη, ο οποίος θα είναι στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου για το Φεστιβάλ Καλοκαιριού 2026. Mm-hmm. Η παράστασή του λέγεται Κοσμική Αγάπη. Mm. Για να μην ειλικρινείς, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο.
0: Εντάξει.
1: Αλλά φαντάζομαι stand-up comedy καλώς είναι. Γέλα, Μαρή, τι θες, λέγε.
2: Τίποτα, θα γελάσουμε σίγουρα το βράδυ. Ναι, θα πάμε, όχι.
1: Α.
2: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, ωραία πρωτασούλα.
1: Ρε φίλε,
0: δεν μπορώ.
1: Τι θα περάσουμε.
0: Όχι, το θέμα είναι εντάξει, γιατί νόμιζα ότι είμαι τρελός, αλλά αρχίζει το βλέπεις κι εσύ. Η γιαγιά μου, Θεός χωρέστην, έλεγε για έναν στο χωριό. Γιάννης πάει, Γιάννης γυρνάει.
2: Σταμάτα, ρε, Γιάννη.
0: Αυτό είναι.
1: Μου είναι πιο ξεκάθαρο πλέον, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, το βλέπεις πλέον.
1: Μάλλον φταίει ότι στην αρχή ήμουν με τα ρομαντικά γυαλιά. Πλέον έχω βάλει τα γυαλιά τα ρεαλιστικά. Και βλέπω την καλιακούδα, την άσπρη.
2: Επιστροφή στην πραγματικότητα. Όχι επιστροφή βασικά. Κάπως αλλιώς λέγεται αυτό. Όταν πέφτεις από τα σύννεφα.
0: Γιώθηκε κατευθείαν. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα break. Ερχόμαστε γρήγορα για να παίξουμε το πρώτο μας παιχνίδι. Σωστά.
1: Σωστά, σωστά.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ναι, σε $450 για να πάρεις λίγο χορτάρι.
1: Τι είναι το κάνεις το χορτάρι, τι πράγμα το είσαι να πω.
5: Είναι συλλεκτικό, είναι πολύ ωραίο όμως.
2: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίησης της αυθεντικότητάς του.
1: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
8: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
11: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Πού πας?
14: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Πέτσα από 88.gr.
15: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK Scandinavian Sleep.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Taylor Swift. Opa light. Όπα, λάκια και εγώ έκατσα στο σκαμπό μου. Λοιπόν, παιδιά, έχει φτάσει η ώρα και το πρώτο μας παιχνίδι. Έχουμε κάνει τρομερές αλλαγές αυτή τη σεζόν.
1: Σοκαριστικές αλλαγές. Δηλαδή, το μέσα έλεγε κανείς.
0: Το τρίτο παιχνίδι το βάλαμε πρώτα.
1: Ακριβώ. Και το δεύτερο το πήγαμε τρίτο. Και κάπως έτσι.
0: Έχει γίνει αλλαγή τη εκπομπή.
2: Και αλλάξαμε γένα.
1: Λοιπόν, του βάζουμε νεύτη αυτή τη στιγμή. Έχουμε πάρει ένα τραγούδι του Ζου. Το έχουμε ψιλοπειράξει. Θα το ακούσετε πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό. Θα μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908. Θα μας πείτε σωστή απάντηση, έτσι. Και θα κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου σαν Optic από τα οπτικά Ζωγράφος.
0: Και αυτή τη σεζόν τα οπτικά. Έχουμε μιλήσει με τα οπτικά, έτσι.
1: Ναι, είμαστε.
0: Και αυτή τη σεζόν τα οπτικά Ζωγράφος είναι εδώ και σας χαρίζουν τις γυαλάρες, τις ωραίες, τις στιλάτες, παιδιά. Οπότε την πρώτη ώρα θα δίνουμε γυαλάρα στιλάτη, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για ακούστε λίγο προσεκτικά. Έλα, παιδιά, πάνε εύκολο, έτσι. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε γρήγορα, παρακαλώ, και μας λέτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι για να κερδίσετε ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. Έτσι, ένα πολύ ωραίο. Να αλλάξετε το στυλ σας, ρε παιδί μου, να είστε λίγο διαφορετικοί. Έρχεται και Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο είναι ο μήνας των αλλαγών, το ήξερες?
1: Όχι.
0: Δεν πειράζει, το μάθες. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
3: Είμαι η Γιώτα.
0: Γιώτα, τι κάνεις?
3: Είμαι πολύ καλά.
0: Από πού μας τηλεφωνείς?
3: Είμαι στον δρόμο, κατεβαίνω στη Θεσσαλονίκη. Και λέω, ας πάρω ένα τηλέφωνο, πας και κερδίσω τα γυαλιά.
0: Τη γυαλάρα την ωραία. Από πού έρχεσαι, καλέ?
3: Ήμουν στο χωριό μου, τώρα κατεβαίνω στη Θεσσαλονίκη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
3: Σακίρα, Tie-Dye.
0: Tie-Dye.

0: Κέρδισε το γιοτάκι, έτσι. Πολύ ωραίο γυαλί καινούριο. Δικό σου με πολύ αγάπη.
1: Θα κατέβεις δεύτερο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, μένει στο ακουστικό. Αν φιλοτιμηθεί η άλλη. Αν.
3: Κάτσε. Εγώ θα πάρω τα στοιχεία.
0: Ποιο θα πάρει.
3: Εγώ.
0: Κάνε για κάτι.
3: Γραμματιακή υποστήριξη.
0: Θα έρθει η Κατερίνα η Καρακετσάκη, θα σου πάρει τα στοιχεία για να σε ενημερώσει πώ θα παραλάβει το δωράκι σου, εντάξει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, τα μου.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Άρθει.
0: Που ακούζουν 90,8 γλυκιά μου γιώτα. Έλα η επιτυχία από το παρελθόν. Τι γινότανε με αυτό, θυμάσαι.
1: Πάνω στα μπαρ. Όχι εμείς, οι άλλοι.

0: Είμα... Φοβερό πανηγύρι, παιδιά. Όσοι δεν έχετε πάει να πάτε, τώρα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, θέλω να σου πω, θα είναι και λίγο πιο χαλαρά.
1: Α, συνεχίζεται!
0: Λες τώρα.
1: Δεν εβδομάδα ήξερα. Καλή.
0: Η εβδομάδα είναι για μας, μπορεί να είναι και παραπάνω.
1: Να πεταχτούμε.
0: Φυσικά μπορείς να πεταχτείς. Καθημερινά να είναι και τόσο κόσμο. Τόσο... Νομίζω σήμερα είναι και η μεγάλη γιορτή.
1: Πόση ώρα είναι από
0: παραμονή
1: εδώ?
0: Είναι.
2: Καμιά ώρα.
0: Ούτε.
1: Α, είναι
2: μια καλή ευκαιρία να πας Χαλκιδική επιτέλους.
1: Αχ, επιτέλους, ναι.
0: Και να πάρεις και βρακιά. Λοιπόν, Βασίλη μου.
2: Λοιπόν, προχθές πήγα μουσαφιρέω σε κάτι φίλους μου ψάρια που έχω κάτω στο Βυθό. Και μου είπαν να μου φτιάξω ένα καφεδάκι. Ξέρεις που κάνουν τους καφέδες?
0: Πώς?
2: Τα ψάρια. Στο σκουμπρίκι.
1: Όχι.
0: Ήταν ωραίο. Runway break, ερχόμαστε.

Μπε στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, το έχουμε.
9: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
11: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Η K-Pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-Pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-Pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katja, EX, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-Pop Fever. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
14: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
15: Όχι ακόμα, ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
16: Έλα επιτέλους.
17: Μας έσκασες.
15: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
18: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
19: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
18: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio. Zoo!
20: Γαλλία! Νούμερο 3!

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα στην τελευταία μέρα του Αυγούστου. Τυπικά δηλαδή, στην τελευταία μέρα του
2: καλοκαιριού.
3: Όχι ακόμη.
1: Τυπικά δηλαδή, στην εντάξει, τελευταία μέρα του καλοκαιριού.
3: Εντάξει, και. Καλά, τυπικά, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, τι έχουμε δεύτερη ώρα.
2: Λοιπόν, έχουμε το νέο μας το παιχνίδι. Να πούμε πώς λέγεται.
1: Ξεβούλωσε την. Ή ξεμπούκωσε την.
2: Ξεμπούκωσε την.
1: Ξεμπούκωσε.
2: Ξεμπούκωσε.
1: Ξεμπούκωσε την.
2: Πώς θέλετε, ξεμπούκωσε ή ξεβούλωσε.
3: Ξεμπούκωσε αφού είπαμε.
1: Ξεμπούκωσε.
3: Λίγο ακούγεται
1: κάπως. Δεν είσαι μπουκωμένη. Α, θα πεις ότι βουλωμένη είσαι.
3: Τι να πω, τι θέλετε, αποφασίστε.
2: Κοίταξε, ας πούμε ξεμπούκωσε και το βλέπουμε στην
1: λοιπόν,
2: ώρα του παιχνιδιού.
1: Ξέρετε, θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε story και θα ψηφίσει ο κόσμος.
2: Ωραία. Μέσα, μου αρέσει.
1: Οπότε θα δείτε το παιχνίδι, θα δείτε πώς παίζεται και το λέμε ξεμπούκωσε την ή ξεβούλωσε την. Και μετά, αφού δείτε πώς παίζεται, θα πρέπει να ψηφίσετε και ποιο είναι το όνομα του παιχνιδιού.
3: Υπέροχο. Υπέροχο. Τέλειο.
2: Έχουμε τα νέα των ανέργων αυτή την ώρα επίσης. Mm-hmm. Κάτι βλακίες μας φέρει η Κατέρινα λογικά.
3: Ναι, έχω φέρει, όχι, ωραίο θεματάκι, μ' άρεσε. National Geographic.
2: Οι αρκούδες ζουν.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
1: Έχουμε θεματάκι. Στον περιφερειακό το ατύχημα παραμένει εκεί στην άνοδο του Αγίου Παύλου, στο ύψος της Τριανδρίας περίπου. Προς τα ανατολικά επίσης θα βρείτε κίνηση από τα νοσοκομεία πίσω, ξεκινάει από τα Νταμάρια και εκεί έχουμε αναφορά για ατύχημα και φτάνει μέχρι και λίγο μετά την έξοδο για Παπανδρέου, προς Νάπολη δηλαδή. Στο κέντρο τώρα αυξημένη κίνηση έχει 26 Οκτωβρίου η Καρατάσου, λεωφόρος Νίκης. Αυξημένη κίνηση έχουμε και στη Ζυμισκή, αυξημένη κίνηση και στην Εγνατίο στα δύο ρεύματα. Στη Μουδανιών, μετά το Κόσμος προς την πόλη, θα βρείτε κίνηση. Και στο Φίνικα, Εθνικής Αντιστάσεως, έχει κίνηση. Αυτά προς το παρόν.
2: Πάμε τώρα να δούμε λόγους για τους οποίους ο ωκεανός είναι πιο τρομακτικός από το διάστημα. National Geographic Troublemakers. Παιδιά, περισσότερο από το 80% του ωκεανού δεν έχει χαρτογραφηθεί, παρατηρηθεί ή εξερευνηθεί ποτέ.
0: Αφού δεν μπορούν να μένουν εξωγήινοι.
2: Απίστευτο. Γνωρίζουμε την επιφάνεια της Σελήνης καλύτερα από ότι γνωρίζουμε το βυθό των δικών μας ωκεανών. Παιδιά, γι' αυτό εγώ είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν γοργόνες και γοργόνοι.
0: Και εξωγήινοι.
2: Και εξωγήινοι.
0: Τα τελευταία δεδομένα λένε ότι εκεί μέσα ζουν.
2: Πόπο. Απίστευτο.
1: Και πώς ήρθα χωρίς να τους πάρουμε χαμπάρι, να ξέρουμε τι γίνεται στο
0: διάστημα. Μπορεί να είναι πριν από εμάς εδώ.
1: Αλλά
0: όχι. Μπορεί να είναι πριν από εμάς εδώ.
1: Λες.
2: Ναι, και να ζουν εκεί μέσα και εμείς δεν τους έχουμε ανακαλύψει ακόμη. Αυτοί μπορεί όμως να μας έχουν ανακαλύψει.
0: Και γιατί να έχουν ουρά και όταν βγαίνουν στη στεριά να έχουν πόδια μετά.
1: Σωστά.
0: Να είναι γοργόνο εξωγήινοι.
2: Συστή. Μπορεί να ακούνε θορύβους από πάνω, λαμπάκια τέτοια. Σου λέει τι γίνεται.
1: Φαντάζεσαι λίγο να είναι εξωγήινοι μέσα στη θάλασσα. Ωχ, άξο θόρυβο, κλείσ' το λαμπατέρ.
2: Κάτι γίνεται εκεί. Το ψηλότερο βουνό στη γη, παιδιά, δεν είναι το Everest. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι το Mauna Kea. Μετρούμενο από τη βάση του, υψώνεται περίπου περισσότερο από 6 μίλια το μεγαλύτερο μέρος του, κρυμμένο κάτω από τα νερό.
1: Τι μίλια, ρε Κατερίνα.
2: Μίλια, παιδιά, τα 6 χιλιόμετρα.
1: Ποια, πόσα είναι τα χιλιόμετρα,
2: είναι 9,66 χιλιόμετρα.
1: Αμάν πια.
2: Το άρθρο το έχει σε μίλια. Τα μετέτρεψα όμως. Τι κάνεις εκεί.
0: Κάτι σκάλα στο δόντι.
2: Λοιπόν, ο μεγαλύτερος καταρράκτης της γης, παιδιά, βρίσκεται υποβρυχίως.
0: Της έδεσας, όχι.
2: Όχι, βρίσκεται υποβρυχίως, δεν το γνωρίζετε αυτό. Το ηλιακό φως διεισδύει μόνο στα πρώτα 0,66 μίλια, δηλαδή, το έχω κάνει και αυτό. Δηλαδή 0,97 χιλιόμετρα.
1: Εκεί
2: φτάνει. Κάτω από αυτό υπάρχει μόνιμο σκότος. Τα πλάσματα εκεί δεν έχουν δει ποτέ τον ήλιο και ορισμένα παράγουν το δικό τους φως.
0: Άντε τα καημένα τώρα.
2: Απίστευτο. Επίσης υπάρχουν λίμνες στο βυθό του ωκεανού. Το ξέρατε, όχι.
1: Άντε κούρασε, φτάνει.
2: Περίπου 3 εκατομμύρια ναυάγια επίσης.
1: Μαζί με ένα εσύ.
0: 3 εκατομμύρια και ένα εσύ, 3 εκατομμύρια ένα.
1: Ναυάγιο.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πολύ αγαπημένο τραγούδι τώρα στο Zoo.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Ζου 90,8. So easy από Ολίβια. Πολύ αγαπημένο. Τι έχουμε?
1: Έχουμε μερικά νέα ανεργών. Η Κόνη Μεταξά.
0: Μη με σκάς.
1: Έκανε διακοπές στη Σαντορίνη και ανέβασε φωτογραφία.
2: Άντε ρε, και αυτή πήγε.
1: Πόζες με μαγιό έκανε συγκεκριμένα.
2: Μάλιστα, μπράβο την Κόνη. Μας αρέσει η Κόνη.
1: Όχι. Γιατί λέει ψέματα τώρα?
2: Γιατί, εμένα μου αρέσει η Κόνη Μεταξά.
0: Μαζί δεν την κράζαμε έξω.
2: Όχι. Πότε την κράζαμε, ρε ψεύτη?
0: Την Κόνη συνέχεια, συγκεκριμένα.
1: Παντρεύτηκε η κόρη του Πασχάλη.
0: Αχ, το είδα ρε εσύ.
1: Ναι. Επίσης, το Spider-Man λέει ότι είναι για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή του αμερικανικού box office.
2: Μπράβο.
0: Και τα μην πήγε στα ιδέες.
1: Όχι ακόμα, αλλά θα πάω. Mm. Και τα παιδιά. Δεν.
0: Δύο γνωστοί που πήγαν.
1: Δεν τους άρεσε.
0: Δεν άκουσα καλά λόγια, τώρα δεν ξέρω.
1: Και η Ιουλία Καλυμάνη, εκτός από πινελίκια, κατεβάζει μάλλον στη σκηνή μία μικρή θαυμάστρια και ήξερε όλους τους στίχους του τραγουδιού της.
0: Ποιο τραγούδι λέει η Ιουλία?
1: Η Ιουλία Καλυμάνη.
0: Ναι, ένα πες μου.
2: Το 7 στα 7 δεν το λέει.
1: Το 7 στα 7 είναι το πιο γνωστό. Ναι.
0: Πώς πάει?
1: Τώρα είναι λίγο, έχει πινελίκι μέσα.
2: Ναι.
1: Μόνο εγώ, μόνο εγώ, μόνο εγώ. Σου τρελαίνω το μυαλό.
0: Αυτό είναι, ναι.
1: Θυμάστε το περικό βιντεάκι που έβριζε? Εμένα βρήκε το καρακιόζι.
0: Το πόλο.
2: Πόπο, ναι.
1: Έλα, άντε, άντε.
0: Την άλλη μέρα πήγε εξομολογήθηκε μετά, σαν την Κατερίνα. Λέει για όλο τον κόσμο, μετά πες το παιδί. Εγώ πιστεύω.
1: Εν τω μεταξύ, όσε φορέ την έχω δει στο TikTok, όχι να βρίζει, να τραγουδάει. Είναι πάρα πολύ cool, πολύ γλυκιά.
0: Όταν δεν βρίζει.
1: Ναι, μόλις αρχίζει και αν μιλάει, φοβερή.
0: Παιδιά, ξέρετε κάτι, καλά κάνει. Κάτσα σκάσει.
2: Ναι, να τα χώνει εκεί πέρα, να ξεσπάει. Τι, εμείς που δεν μιλάμε. Άρα, τι τραβάω εδώ μέσα, άμα ανοίξω.
0: Εσύ δεν μιλάς. Λοιπόν.
1: Η σουπιά, τι φάση σήμερα.
0: Η σουπιά, πάντα ήταν. Τώρα την παίρνει καμπάρι. Παιδιά, τι ακούω τώρα, τι ακούω. Τι ακούω. NSYNC. It's gonna be me. Τώρα στο Zoo.

0: Let me. Λοιπόν, παιδιά, έχει φτάσει η ώρα για το νέο μας παιχνίδι. Μισό λεπτό λίγο παρακαλώ να βάλω και ένα χαλί να παίζει, διότι τώρα αυτό, Βασίλη.
1: Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι είναι ένα καινούριο που θα αντικαταστήσει τον κακοποιητή και ψάχνουμε να βρούμε όνομα. Είμαστε ανάμεσα σε δύο.
0: Ξεβούλο setting και ξεμπούκο setting.
1: Σωστά.
0: Το παιχνίδι αυτό θα το κάνει η Κατερίνα. Και θα βάλουμε. Μιλήστε λίγο.
1: Θα λέει η Κατερίνα ένα τραγούδι, θα τραγουδάει. Απλώς η Κατερίνα τραγουδάει με κλειστό το στόμα.
0: Με κλειστό το στόμα. Ένα χάρισμα που έχει.
1: Ναι,
0: έτσι, το μοναδικό. Άλλος, ας πούμε, έχει στο τρέξιμο, άλλος έχει στο ποδόσφαιρο, άλλος.
1: Στο μυαλό,
0: στο μυαλό. Η Κατερίνα τραγουδάει με κλειστό το στόμα. Θέλω λίγο να γυρίσεις όμως, να φαίνεται το στόμα. Να το βλέπω.
2: Τι, δεν φαίνεται.
0: Γύρνα.
2: Πού να γυρίσω?
0: Το μικρόφωνο και εσύ, ρε παιδί μου, λίγο πλάι. Ναι, έτσι.
2: Έλα. Το
0: λοιπόν, και πρέπει να μαντέψετε και να πάρετε στο 2-3-10-2-32-9-08 και να μας πείτε ποιο τραγούδι είναι. Πάμε.
2: Ξεκινάω.
0: Ναι.
2: Σταμάτα, μη γελάς.
0: Σταμάτα, Βασίλη. Πάμε.
2: Ρε Βασίλη.
0: Έλα.
2: Έλα, πολύ εύκολο είναι. Νομίζω ότι το έκανα πολύ κατανοητό.
1: Θα περάσουμε πολύ καλά φέτος. 2310-232-908. Ο πιο γρήγορος που θα ξεμπουκώσει, ξεβουλώσει την Κατερίνα, θα μας πει ποιο τραγούδι έχει δηλαδή τραγουδήσει, θα κερδίσει ένα εισιτήριο για κινηματογράφο είναι.
2: Όχι, τώρα δεν έχουμε. Περίμενε.
0: Τα δώσαμε τα γυαλιά, Κατερίνα.
2: Α, ναι, σωστά. Για συνέπει, Λέα, έχεις δίκιο, Βασίλη, πάντα σωστός, μπράβο.
0: Γεια σας, τι σηκώνω. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
3: Με λένε Ελισάβετ.
0: Ελισάβετ.
3: Ναι.
0: Γεια σου, Ελισάβετ, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Υποκράτειο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Όχι από μέσα, φαντάζομαι.
3: Όχι, απέναντι.
0: Ωραία. Α, μπράβο. Λοιπόν, γλυκιά μου Ελισάβετ, έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι είπε με κλειστό το στόμα ή μπουκωμένο ή βουλωμένο η Κατερίνα?
3: Ναι, το κατάλαβα. Είναι τη Σακίρα, αυτό που είπε στο Μουντιάλ.
0: Πώς λέγεται?
2: Θα χρειαστεί να πάει στο Ιπποκράτειο.
0: Μήπως λέγεται έτσι?
3: Μακούτε?
2: Ναι.
0: Μας ακούς?
3: Ναι, απλά με καθυστέρησε, δεν ξέρω γιατί.
0: Κέρδισες.
3: Ευχαριστώ.
0: Α, τώρα δεν έχεις καθυστέρηση, λοιπόν, ένα υπέροχο εισιτήριο διπλό για να πας στην Επιλία και να δεις όποια ταινία θέλεις εσύ, γλυκιά μου Ελισάβετ. Μένεις στα ακουστικός. Να είσαι καλά, μένεις στα ακουστικός. Εμείς ευχαριστούμε.
2: Όρθι.
0: Θα πάμε σε break, τέλος.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και εκτός από το δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι, έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
0: πες
2: και
0: μας
2: το romantasy.
0: Η οποία είναι
2: ρομάντζο και φαντασία
0: την
2: μαζί.
0: Πώς κατζούλια, για μας τα κάνετε, για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε. Τι πάνω σου, έκανε πέντε τάβλα τραπεζιού που θα κάτσουν και δεν θα φάνε ποτέ. Γι' αυτό τα κάνετε. Άφαγες τα φιλιά, άφαγες.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου.
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής.
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. μαζί.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
11: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στην κρίνια μου τώρα μετά το Die Die, μετά το... Σακύρα. Και θέλω λίγο να κρινιάξω, διότι παιδιά τα πανηγύρια χαλάνε. Και δεν χαλάνε από τα πανηγύρια, χαλάνε από τον κόσμο. Διότι πήγαμε να φάμε τις παλτσέτες μας, τα κοτοσουβλάκια μας, τις γουρνοπούλες μας, ό,τι τρώνε στα πανηγύρια, έτσι, και τα λουκάνικα. Και είχε δίπλα μια παρέα η οποία ζητούσε οτιδήποτε και θέλει να φάνε, αλλά όχι κρέας.
1: Τι?
0: Στο πανηγύρι το Αγιο Μάμα.
2: Τύπου τέτοιοι vegan.
0: Τύπου τέτοιοι vegan, μετά θα λένε δεν θέλουμε κλαρίνα, θέλουμε να ακούσουμε.
1: Τρομπέτα.
2: Όχι, όχι, είναι πολύ επιθετικοί. Θέλουν αυτά τα meditation.
0: Ναι, να σου πω όμως κάτι, πάτε κάπου αλλού. Ναι, δηλαδή τώρα στο πανηγύρι, πας για να φας το καλό το κρέας το λουκάνικο που θα έχεις καούρα 4 μέρες, να πάρεις τα 5 βρακιά 2 ευρώ, να φας το λάκι το πυραυλάκι και να πας πίτσου. Δηλαδή, τι θέλετε και εκεί!
1: Να σου πω κάτι, πρέπει να απαγορευτεί, να βάλουν στην είσοδο, ρε παιδί μου. Απαγορεύονται οι vegan.
0: Παιδιά, συγχύστηκα πολύ γιατί είχαν και λίγο ύφος του τύπου τι θέλουμε τώρα εμείς εδώ και τι κόσμος είναι αυτός και όλα αυτά. Βρε!
1: Φάει μια πατατόπιτα.
0: Φάει, θα σε έλεγα τώρα τι, αλλά golden στο ζου.

0: Λοιπόν, έχουμε ζώδια.
1: Ναι, και συγκεκριμένα έχουμε τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας. Είναι ο Κριός, ερωτικά και επαγγελματικά ανοίγουν δρόμοι με περισσότερη αυτοπεποίθηση και θετικές εξελίξεις. Είναι ο Καρκίνος, πολύ δυνατή εβδομάδα για οικονομικά και επαγγελματικά, με πιθανότητα αναγνώρισης, αύξησης ή μιας ευκαιρίας που περίμενες. Και είναι και ο Υδροχός, ευνοούνται έρωτας και καριέρα, αρκεί να πάρεις και εσύ πρωτοβουλίες και να μην μείνεις στην αναμονή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το κουνάρι μας. Τι λέτε?
1: Ναι, πάμε στο
0: από
1: κουνάρι.
0: Δήμητρα.
1: Ναι.
2: Χάχα! Έλα να μην πας στο βουνό! Πού ξέρω εγώ σε ποιο βουνό, ρε! Έλα να μην πας τώρα, δεν έφτασαν τα χιλάσκα, ρε! Πάντα λάτσιγα, ρε, καταλαβαίνεις! Ένα κεμπάπι είπα να φάω, μη βγήκε, ρε! Μα...
0: Βάλαμε τίτλο ευτυχώς.
3: Τρεις λέξεις κατάλαβα.
0: Έλα να μου πάρεις.
3: Αυτές.
1: Χάθηκα, δεν το ακούσατε. Α, το χάθηκα. Πάω στο βουνό, ρε.
0: Κι άλλα είπα, αλλά δεν
3: κάπου είναι. Λέει, καταλαβαίνεις, νομίζω.
0: Ποιος πρέπει να πάει να την πάρει?
1: Δεν ξέρω. Δεν έχω καταλάβει ποιος πρέπει να πάει να την πάρει. Απλά χάθηκε μέσα στο βουνό, δεν ξέρει που είναι. Με τα μάξι είναι. Ευτυχώς έχει κινητό. Ελπίζω να τη βρήκανε.
0: Ελπίζουμε να τη βρήκανε, θα μάθουμε. Ένα μικρό break και ερχόμαστε γρήγορα πίσω.
4: Μαχητές, μαθητές ήθελα να πω, προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες, Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands, Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
1: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
3: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer Marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game Design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα.
2: Έλα λίγο, για πάμε.
1: Εδώ είμαστε. Τρίτη και τελευταία ώρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε αυτή τη τελευταία μέρα του Αυγούστου, τυπικά του καλοκαιριού. Οι Troublemakers είναι εδώ για το τελευταίο 60 λεπτό. Γεμάτο με πολύ ωραία πράγματα.
3: Πουχού, έχουμε τα αδόπανα αυτή την ώρα.
1: Έχουμε τα αδόπανα τώρα.
3: Το παιχνίδι μας για μία δωροπιταγή από την καντίνα Ντερλικατέσεν.
1: Να φάτε ωραία και νόστιμα.
2: Και σας έχω φέρει και εγώ διάφορες ειδησούλες, viral, ωραίες, άχρηστες. Έχει απ' όλα.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν γρήγορα. Talk to you τώρα στο Zoo 90,8. Έρχεται και Moving to the Sun στα καπάκια. Μένετε μαζί μας.

0: δεν αντέχω, Παναγία μου, σε καλό μας σήμερα. Παιδιά, τι ωραίο τραγούδι όμως αυτό,
1: πολύ καλό.
0: Το 12 είχε βγει.
1: Τόσο.
0: 12.
1: Εγώ νομίζω και λίγο πιο παλιά.
0: 13, παραπάνω δεν πάω.
2: Πιο παλιά και 13.
1: Κάτσε να το δω, γιατί ούτε θυμάμαι τώρα.
2: Όχι, εκεί κάπου πρέπει να βγει και.
0: 13, το θυμάμαι. 13, 14. Α, 14 το. Δεν πάω πιο πολύ τώρα.
2: Όχι, πιο πίσω, ρε.
0: Παιδιά, 12 με 13 εγώ το δίνω. Πέστε κι εσείς.
2: Στοίχημα. Εγώ λέω 11, έτσι για τη διαφορά.
1: Εγώ δεν έχω ιδέα.
0: Το βρήκες.
1: Το ψάχνω. 2010, παιδιά, όριστε.
2: Ω, το 10 παιδιά, βγήκε, έπεσα πιο κοντά από όλους.
0: Ναι, αλλά επιτυχία έγινε το 12.
2: Δύο χρόνια μετά.
0: Τι έχουμε.
2: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα είστε γοητευτικοί και πιστικοί. Αν και χρησιμοποιείτε τη γοητεία προς όφελός σας, η μεγάλη σας καρδιά και η ηθική σας, η ηθική, σας εμποδίζει να εκμεταλλευτείτε τους άλλους. Αυτά, δεν γιορτάζει κανείς σήμερα.
1: Βρείτε μας στην Αλεξανδρούπολη, Metro FM 97,8. Φυσικά έχουμε τα social, Zoo Radio μπορείτε να μας βρείτε και έχουμε σηκώσει και στο Instagram ένα story που αναρωτιόμαστε.
2: Α, είναι η φαγάνα.
0: Ποια φαγάνα?
2: Από κάτω σκάβουν για οπτική, να.
0: Ακόμα 4 χρόνια οπτική να βάζουν τώρα εσύ.
1: Ξεπερνάει, ξαναπερνάει.
0: Α, θα μαλώσει σήμερα.
1: Λοιπόν, ξεμπούκωσέ την ή ξεβούλωσέ την, μπείτε ψηφίστε στο story του Zoo.
2: Πάμε για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Αν κάποιος...
0: Γιατί γελάς?
2: Τέλος πάντων, αν κάποιος πάσχει από σύνδρομο... Χαμήλωσε! Δεν ακούγομαι! Αν κάποιος πάσχει από σύνδρομο Capgras, τότε θα πιστεύει πως κάποιος από το κοντινό του περιβάλλον, συγγενής, φίλος, κατοικίδιο, έχει αντικατασταθεί από σωσία. Capgras.
0: Αυτό, ναι. Λες. Καλύτερα ακούγαμε το τραγούδι. Λοιπόν, Show Me Love έρχεται τώρα και παίζει δυνατά στο Zoo 90,8. Απολαύστε το.

0: Στο ATM τράπεζα τι κάνεις.
1: Βγάζω λεφτά.
0: Πιο πολιτισμένα.
1: Παίρνω μετρητά.
0: Πιο πολιτισμένα.
1: Μετρητά.
0: Πιο πολιτισμένα. Του βγάζω λεφτά, Πώς είναι πιο πολιτισμένα.
1: Πιο πολιτισμένα βγάζω λεφτά.
0: Όχι κατάθεις. Όχι κατάθεις.
1: Ναι, εντάξει, κάτσε το σκέφτομαι.
0: Ανάληψη. Έτσι.
2: Παιδιά, ο τύπος είναι θεότητα. Δηλαδή, πραγματικά, αν μας ακούει κάποιος φίλος του. Τελειώσα! Τον θέλουμε να τον βγάλουμε τηλεφωνική οπωσδήποτε. Και αν κάποιος είναι φίλος του από την Καρδίτσα, σπουδάζει εδώ και ξέρει ποιος είναι ο κύριος αυτός που είχε πάει στο Ρουκζούκ, τον θέλουμε. Τον βρούμε, τον βγάζουμε εδώ πέρα 5 λεπτά την ημέρα.
3: Όχι
4: κατάθες. Λοιπόν, έχουμε κίνηση στο περιφερειακό. Ξεκινάει από τα νοσοκομεία με μέτωπο προς τα ανατολικά. Έχει γίνει και μια αναφορά για ατύχημα, μάλιστα. Μέχρι και μετά την έξοδο για Πεύκα θα βρείτε κίνηση. Τώρα, προς τα δυτικά, μικροκαθυστερήσεις μπαίνοντας από τη Μουδανίνο στον Περιφερειακό, στην Άνω του Αγίου Παύλου, μικροκαθυστερήσεις. Στο Φίνικα έχουμε καθυστερήσεις επίσης εθνικής αντιστάσεως. Στο αεροδρόμιο, φεύγοντας από το αεροδρόμιο, θα βρείτε κίνηση στα Φανάρια. Πού άλλο να σας πάω, και λίγο στο κέντρο, η Λεωφόρος Νίκης αυτή τη στιγμή είναι αυξημένη, η κίνησή της και στην Καρατάσου με 26η.
3: Ο Snoop Dogg, παιδιά. Πάλι. Σταμάτα. Χαμήλωσε. Ο Snoop Dogg προσλαμβάνει δοκιμαστή

0: λόγο του για τον brand του Dr. Bombay. Παιδιά, η θέση είναι εξ αποστάσεως, ανοιχτή σε υποψηφίους από όλο τον κόσμο και προσφέρει αμοιβή $10,000 το μήνα.
1: Θα κάνει brand παγωτό δηλαδή.
0: Ναι. Mm-hmm. Η συνεργασία, λέει, θα διαρκεί 3 μήνες. Ο επιλεγμένος υποψήφιος θα δοκιμάζει γεύσεις, θα παρακολουθεί τάσεις στο φαγητό και την κουλτούρα και θα προτείνει ιδέες για προϊόντα και καμπάνιες.
1: Λογικά μετά θα τα κακαρώνει με τόσο ζάχαρη. Mm. 3 μήνες, άμα όλη μέρα δοκιμάζει 37.000 γεύσεις παγωτό.
0: Εντάξει, 37.000 γεύσεις υπερβολικός λίγο.
1: Εντάξει, δεν θα δοκιμάζει.
0: Δεν απαιτείται γαστρονομική εμπειρία, αλλά χρειάζονται περιέργεια, κοινωνικό ένστικτο, αγγλικά σίγουρα για να μπορείς να συνεννοείσαι.
1: Και καλή γλώσσα.
0: Και ικανότητα αξιολόγησης γεύσης, αρώματος, αλλά και υφής. Άμα τα έχετε όλα αυτά, στείλτε ένα βιογραφικό.
1: Να πάω, εγώ πήγα, το πήρα το παγωτάκι μου σήμερα.
0: Αχ, αλήθεια.
1: Την σοκολάτα γάλακτος από εδώ.
2: Θα έχει και γεύσεις εδώ δικές μας, την Καλαμάτα, τίποτα.
0: Μπορείτε να προτείνετε. Είναι ανοιχτή σε ιδέες πάντως.
2: Θα έχει καμιά φούντα.
0: Μπορεί.
1: Φούντα γεύση. Γεύση φούντα. αυτά είχαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στην Τάρα.
2: Ναι.

0: David Guetta, Teddy Swims, Gone, Gone, Gone. Πάμε στο θέμα της ημέρας που έχω επιλέξει μετά από πάρα πολλή σκέψη, διότι έτσι ήταν πολλά τα θέματα τα οποία απασχόλησαν. Παρ' όλα αυτά, εγώ εστίασα στο πρώτο καλοκαίρι μετά το γάμο τους για τη Δανάη Μπάρκα και το Φάνι Μπότσι, οι οποίοι έτσι απόλαυσαν μοναδικές στιγμές στη Μάνη, έναν προορισμό που έχει σημαδέψει την κοινή τους πορεία, παιδιά.
1: Από τότε που φύγαμε, νομίζω εκεί είναι.
0: Το ερωτημένο ζευγάρι ποζάρει χαμογελαστό και ευτυχισμένο με την ηλιοκαμένη επιδερμίδα τους να μαρτυρά τις όμορφες ημέρες των διακοπών τους κάτω από τον ήλιο του καλοκαιριού. Η Δανάη εμφανίζεται λαπερή, με τα μαλλιά της ελεύθερα, σε έναν άλαφρο στυλ, ιδανικό για τις ζεστές βραδιές της περιοχής. Στο πλευρό της, ο Φάνης Μπότσης, χαμογελά εξίσου ζεστά, με τα μαλλιά του επίσης σε χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση.
1: Πού να ξέρει αυτός ο δύσμυρος δημοσιογράφος όταν έπαιρνε το πτυχίο του.
0: Οι δυο τους
1: ότι θα έγραφε τέτοια άρθρα.
0: Οι δυο τους στέκονται μπροστά από ένα παραδοσιακό πέτρινο τοίχο που αντανακλά την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της Μάνης, δημιουργώντας το τέλειο αυθεντικό φόντο. Λίγο το ανάλαφρο μαλλί της Δανάης, λίγο το ανάλαφρο μαλλί του. Πώς λέγεται, ρε παιδιά?
2: Του Μπότσι.
0: Η Δανάη συνόδευσε την ανάρτησή της με μια τρυφερή εξομολόγηση, γράφοντας ότι η Μάνη είναι ο παράδεισος της, όπως ακριβώς είναι και ο σύζυγός της. Δηλαδή τι Μάνη, τι Μπότσι, παράδεισο.
1: Να ρωτήσω κάτι, αυτοί εκεί μένουνε? Γιατί εκεί παντρεύτηκα. Τι?
0: Τίποτα, κάτι άκουσα. Εγώ πάντως πιστεύω το συγκεκριμένο site, είμαι σίγουρος πλέον ότι πρέπει να τα παίρνει από τη Δανάη και από την Αθηναϊκή Οικονομάκου. Δεν εξηγείται.
1: Δεν γίνεται.
0: Μα από τα 10 θέματα, τα 8 είναι, τα 5 είναι η Δανάη και τα άλλα 5 είναι η Οικονομάκου.
1: Μήπως και εσύ τα παίρνεις και από τις δύο, γιατί εσύ τα φέρνεις και στον αέρα και τα λες. Μαργαρίτη, ποιος είσαι στα αλήθεια? Ποια είσαι στα αλήθεια, Γκουνάντα?
0: Μα ανακάλυψε, παιδιά. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Ερχόμαστε γρήγορα πίσω για να μπούμε τελική ευθεία. Έχουμε τώρα παιχνίδι μετά.
2: Μάλιστα, έχουμε τα δόπανα.
0: Παιδιά, το τελευταίο και καλύτερο, καντίνα Delicatessen.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ναι, σε $350 για να πάρεις λίγο χορτάρι.
2: Τι είναι το κάνεις το χορτάρι, τι πρόβατο είσαι να φόρω να
4: βάλω. Είναι συλλεκτικό, είναι πολύ ωραίο όμως.
1: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίησης της αυθεντικότητάς του.
2: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟ.
10: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου.
5: Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90.

0: Εδώ είμαστε με Τσίκο. Να αρχίσω ότι με το story ότι δεν το έχεις βάλει δημόσιο, το έχεις βάλει στους στενούς. Το story του Ζου, παρακαλώ.
1: Θα το βάλω όταν κάνω απόκρυψη κάποια άτομα.
2: Λοιπόν, αυτό που λέει τώρα ο Μαργαρίτης έχει απόλυτο δίκιο, γιατί κάναμε story για να ονομάσουμε το παιχνίδι.
0: Για επαγγελματικούς λόγους.
2: Για επαγγελματικούς λόγους με την Κατερίνα πρωταγωνίστρια. Ωραία. Και δεν το έχει κάνει αναδημοσίευση στο προφίλ της στο Instagram. Γιατί λέει, το έχω βάλει στενούς. Γιατί πρέπει πρώτα να κάνω απόκρυψη μερικά άτομα.
0: Κάποια κομμενάκια είπε.
2: Ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι σίγουρα παραπάνω από ένας.
0: Σίγουρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Γιατί είπε μερικά άτομα, οπότε λέει πώς θα με δουν έτσι.
0: Με πόσους καυλατίζεις ταυτόχρονα.
1: Σταματήστε ρε, τι λέτε στον αέρα, είναι δυνατό?
0: Τι λέμε στον αέρα, οίτο εδώ τι λέει.
2: Οίτο τι λέει.
1: Οίτο τι λέει.
0: Καλησπέρα Κατερίνα, Ολυμπιάδα, πού θα τρώμε?
1: Δεν το ξέρω τον ίδιο, ρε παιδιά.
0: Σίγουρα το ξέρεις, γιατί από ό,τι βλέπω έχει γυμνασμένη πλάτη και από ό,τι έχουμε καταλάβει με τον Βασίλη, κάναμε μια έρευνα, σου αρέσουν τα γυμνασμένα χέρια και γυμνασμένες πλάτες. Και γενικότερα, ό,τι τελειώνει σε ήττο.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Τον ήττο δεν το ξέρω. Να μας στείλει μια φωτογραφία να δω φάτσα. Για να καταλάβω ποιος είναι.
0: Εδώ το έχω, θα σκάσω τώρα.
2: Λοιπόν, όσοι είστε υποψήφοι για Μπρίτζ Κατερίνα, να μπείτε στο προφίλ του Ζου για να δείτε ποιο είναι το όνομα του παιχνιδιού. Γιατί το ξεμπούλο setting και το ξεμπούκο setting τη βρωμάει. Δεν θέλει να δει τον κομμενάκι του υποψήφια. Τα κομμενάκια τα υποψήφια.
0: Έτσι.
2: Γιατί είπε να κάνει πολλά άτομα απόκρυψη. Και αν ακούτε εσείς εκεί πέρα έξω και είστε συζητήσει με την Κατερίνα, ξέρετε ότι είστε παραπάνω από ένας. Να μαζευτείτε.
0: Μιλάει με πολλούς ταυτόχρονα.
2: Να μαζευτείτε όλοι μαζί, να κάνετε ένα casting.
0: Ένα, ναι, ή μια ομάδα.
2: Θα κάνουμε Κατερίνα next top εγκομενάκι. Ε?
1: Μάλιστα.
2: Θα το κάνουμε έτσι.
1: Ωραία, τέλεια. Και μετά θα σας στείλω φωτογραφίες να εγκρίνετε. Ε?
0: Ναι.
2: Θα τα βάλουμε στο.
0: Τα πρόσωπα. Ωραία. Φαντάζομαι θα στείλεις.
1: Τέλεια. Ναι. Τι θα στείλω?
0: Δεν ξέρω, μπορεί να στείλεις. Την πλάτη.
2: Αναλόγως τι σε ενδιαφέρει εσένα, ναι. Τα μούσκουλα.
1: Εντάξει, αυτό μου αρέσουν.
0: Την αρέσουν οι πλάτες στα χέρια.
1: Δεν είναι όχι, παιδιά, εντάξει, αλλά δεν είναι. Εντάξει.
0: Το θέμα είναι, πες το θέμα είναι καλός άνθρωπος.
1: Είναι καλός άνθρωπος
0: πρώτα. Άσε μας, καταλάβαμε τι είσαι. Να τον λέει, άσε ρε.
2: Πάντα στο έχουμε παιχνίδι.
0: Αχ, παιδιά, συγγνώμη.
2: Τα δω πάνω.
0: Τώρα με τις Κατερίνα στα γκόμεν ηλίκια.
1: Εσείς φταίτε. Τέλος πάντων.
0: Πάμε στο παιχνίδι.
2: Η λέξη είναι αμίλ.
0: Αμίλ.
2: Αμίλ.
0: Αμίλ. Αμίλ. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε και μας λέτε ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε. Αν τα καταφέρετε, ένα υπέροχο γεύμα. Αυτά πρέπει να τα λες εσύ όμως, ρε Σκατέ.
1: Όχι, ρε, ο Βασίλης αυτά τα λέει.
0: Ένα υπέροχο γεύμα από την Κατίνα Τελεκατέσεν που για άλλη μια χρονιά, και θέλω χειροκρότημα εδώ για τους φίλους μας, που αντικειμενικά έχουν το καλύτερο φαγητό, έτσι. Πεντανόστιμα σουβλάκια, ό,τι θέλετε, τα σουτζουκάκια, τους μπόμπιρες, τα μισελέν τους εκεί, παιδιά. Τηλεφωνείτε τώρα 2-3-10-2-32-9-08. Σας κάνουμε ένα ωραίο γεύμα. Πες τη λέξη άλλη μια φορά.
2: Αμίλ.
0: Αμίλ. Τα έχουμε βάλει ανάποδα, δηλαδή ξεκινάει με λ. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
3: Σοφία ονομάζομαι.
0: Γεια σου, ρε Σοφάκη μου, τι κάνεις?
3: Καλά, είμαι εσύ?
0: Καλά και εμείς εδώ πέρα. Με ροδούλ, με ροφάει. Να σου πω, ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε, έχεις καταλάβει?
3: Ναι, λίμα.
2: Ναι!
0: Και προφανώς η λέξη είναι βγαλμένη από την άλλη μια μέρα η Κατερίνα στη δουλειά, νύχια μαλλιά.
1: Εγώ ή εσύ που ξαπλώνω στους καναπέδες έξω?
0: Αχά, λέει η κοπέλα. Λοιπόν, ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σας από την Κατερίνα Τελεκατέσεν.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι.
0: Που ακούς, Ζου 90,8. Μένει σε παρακαλώ στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Και εμείς πάμε σε Turn the Lights Off τώρα στο Ζου.

0: δεν ξέρω. Είπα να έρθω αυτή τη σεζόν με καλή διάθεση. Mm-hmm. Είπα να έρθω με ψυχραιμία. Mm-hmm. Έκανα και τις θεραπείες που έπρεπε. Που πριν φύγω μου λέγατε Μαργαρίτη, καλό θα ήταν να μιλήσεις με κάποιον ειδικό. Μίλησα. Και μου είπανε Μαργαρίτη, θα πας με άλλη διάθεση. Πώς φταίω εγώ τώρα! Φταίω εγώ!
1: Γιατί ποιος φταίει? Εσύ και
0: μια εβδομάδα έχουμε εκπομπή και έχουν στείλει 34 άντρες.
1: Αρχικά, έχετε άδικο σε αυτό που λέτε.
0: Γιατί?
1: Γιατί βγάζετε συμπεράσματα από το μυαλό σας.
0: Ναι.
1: Και επίσης τα μηνύματα του Viber απαντάει ο Μαργαρίτης σαν Κατερίνα.
0: Μάλιστα. Να πούμε όμως λίγο κάτι. Γιατί λέγαμε ότι πριν που λέει ο κύριος εδώ πέρα, πού θα τρώμε τώρα, λες. Σας ορκίζομαι, δεν το ξέρω. Ποιος
2: το ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Και μετά ο κύριος λέει ότι έχουμε μιλήσει κτλ. Δηλαδή δεν είναι κακό.
1: Μα δεν
0: είναι κακό στο πιτόγυρο μετά να γίνεται και μια γνωριμία.
1: Γι' αυτό είπα, στείλε μια φωτογραφία να καταλάβω, να δω φάτσα.
0: Ναι,
1: και,
0: τι φωτογραφία όμως, δηλαδή μπορεί να τον είδες νύχτα και να είδες συγκεκριμένα κομμάτια του σώματος, την πλάτη ας πούμε ή το στήθος, το στέρμα.
1: Την πλάτη δεν την αναγνώρισε.
0: Την πλάτη
1: δεν,
0: τι θες να στείλει ο άνθρωπος, πες.
1: Φωτογραφία, το πρόσωπο.
0: Α, το πρόσωπο
1: του.
0: Θες.
1: Ναι, για να καταλάβω.
2: Τουλάχιστον κάποτε. Πριν τους κάνει μαθήματα με όσους μιλάει, επειδή μου στείλει στο ραδιόφωνο μήνυμα, θα με κάνει τη ρεζίλη. Τελικά ένας άνθρωπος εδώ πέρα, μαθαίνει ποιος είναι. Τώρα. Βγαίνουν random.
0: Τώρα δεν την νοιάζει πλέον.
2: Ναι.
0: Δεν την απασχολεί, σου λέει, ξέρετε κάτι. Αυτή είμαι.
1: Σταματήστε.
0: Λοιπόν. Αχ, δεν αντέχω, Παναγιά μου.
1: Καλή Δευτερούλα,
0: δάκρυα. Καλή Δευτερούλα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο εκεί έξω. Λέμε κανένα χαζό έτσι να γελάμε.
2: Λοιπόν, να πούμε και πώς θα πούμε το παιχνίδι τελικά. Να ολοκληρώσουμε.
0: Ψήφισε ο κόσμος.
2: Την ψηφοφορία. Ψήφισε βέβαια ο κόσμος.
0: Για πες.
2: Με 73. Όχι. Με 27%.
0: Ναι.
2: Έχασε το ξεβούλο σέτιν. Άρα κέρδισε με 73 το ξεμπούκο σέτιν.
0: Ξεμπούκο σέτιν.
3: Ξεμπούκο σέτιν. Ξεμπούκο σέτιν. Ξεμπούκο σέτιν.
0: Αυτό θα είναι το νέο όνομα του παιχνιδιού που η Κατερίνα Καρακτσάκη έχει αυτό το εκπληκτικό χάρισμα που τραγουδάει με κλειστό το στόμα. Το οποίο όσο και αν προσπαθήσαμε εμείς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε.
2: Όχι, πραγματικά.
0: Λέμε και αυτά.
1: Ποια ταλέντα είναι αυτά.
0: Έρχεται ο Πέτρος Σουκιανίδης και αμέσως μετά έρχεται η Έλενα Ιρόκα.
2: Δεν θα έρθει κανένα το κορίτσι.
0: Δεν έρχεται η Έλενα Ιρόκα, τι έπαθε.
2: Την έχει μια δυσκολία.
1: Μια. Α,
0: δεν μπορεί.
2: Δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί ή
2: να μπορεί, βγει από
0: τουαλέτα. Α, παιδιά, λοιπόν, τώρα που το λες, κυκλοφορεί πάρα πολύ γαστρεντερίτιδα. Πάρα πολύ κόσμος και πολύ κόσμος πάει νοσοκομείο, δηλαδή είναι πολύ βαρύ. Το νου σας.
1: Ωχ, παιδιά.
0: Το νου σας. Αύριο το πρωί ο Bill Nackis επέστρεψε. Bill Nackis The Boss Crew in the morning. Έτσι, πλέον το πρωινό είναι εδώ πέρα. Ο Σύσομο με Bill Nackis, Νάνση Βλάχου και Σκατζόχυρο. Αυτά από εμάς. Θέλω βεβαίως μας τραλέξει για κλείσιμο. Αν πάτε στο πανηγύρι του Αγιο Μάμα, τρίτο διάδρομο, έχει ένα πάγκο πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Εκπληκτικές κάλτσες και σόβρακα. Πήραμε πολύ πράγμα εμείς, να ξέρετε.
2: Okay.
0: Και Δευτέρα, Τρίτη δεν θα έχει καθόλου κόσμο. Οπότε είναι καλή ημέρα για ψώνια. Κάτι άλλο?
1: Τίποτα.
2: Τίποτα. Αύριο. Να πάμε να μαζευτούμε με τους γαμπρούς Κατέρινας. Αύριο πάλι εδώ.
0: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Bye bye.
1: Bye.

0: ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκρατη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
9: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
10: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
11: Έργων Αγορά. Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, μαζευόμαστε στον κήπο του Έργων Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργων Αγορά και Έργων Αγορά East. Μην το χάσετε.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. Ζου.
3: Γαλλία. Νούμερο 3.

0: zoo around the world. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε, Zoo 90,8 και Zoo Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Εγώ είμαι ο Πέτρος Ευχιανίδης, αυτό είναι το Zoo Fan και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9, εδώ με πολύ φαν, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Τελευταία μέρα του Αυγούστου, πάμε να τον αποχαιρετήσουμε και αυτόν. Λοιπόν, σήμερα σας φέρνω πολλά μουσικά νέα. Στις 8 έχουμε το Hit List και φυσικά έχουμε και το Track of the Day. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά με Bad Bunny και Nueva York και έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καθόλου διαφημίσεις, μόνο στον Zoo. Προσδεθείτε, γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε. Zoo, hey, oh.

Υπέροχη Τάιλα με το Σανέλ εδώ στον Ζου 90,8. Καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα στον Άγγελο και τον Βασίλη. Και τώρα σας φέρνω νέα από την K-pop μουσική σκηνή. Καθώς οι Enhypen πετυχαίνουν το πρώτο τους νούμερο 1 άλμπουμ στο Billboard 200 με το EP The Sin Bliss, το οποίο έκανε τον ντεμπούτο του στην κορυφή του chart. Το EP μάλιστα είχε 98.000 πωλήσεις στις ΗΠΑ την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, σύμφωνα με το Luminate. Οπότε η K-pop καταλαβαίνουμε ότι κυριαρχεί και στην Αμερική. Πάμε στο 2013 τώρα, σας φέρνω τραγουδάρα. Είναι ο Pharrell Williams με το υπέροχο Happy και παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και εκτός από το υδροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι, έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
3: πες
2: και
3: μας
2: το romantasy,
3: η οποία είναι
2: ρομάντζο και φαντασία
3: την
2: μαζί.
3: Πώς κατζούλι, για μας
4: τα κάνετε, για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
3: Τι πάνω σου, έκανε πέντε τάβλα τραπεζιού που θα κάτσουν και δεν θα φάνε ποτέ.
4: Γι' αυτό τα κάνετε.
3: Άφαγες τα φίλια, άφαγες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι!
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει!
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει!
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει!
7: Ωραία λοιπόν, τζάμι, όχι, μπόμπα, φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι!
8: Μπαμπά, cringe, είπαμε, είμαι εντάξει!
9: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public
8: και είσαι εντάξει!
9: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai X Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever, η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο Mort.com.
13: Με την υποστήριξη του

Επιστρέψαμε και είμαστε ζωντανά εδώ στον Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρας Σοφιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9. Λοιπόν, έχουμε λίγες καθυστερήσεις στον εσωτερικό περιφερειακό, στο Βαρδάρι και πιο ανατολικά μετά Εθνικής Αντιστάσεως στο Φίνικα και Λεωφόρο Γερουκής Σχολής. Α, και στο αεροδρόμιο επίσης. RG Medusa και Πολιάνα έρχονται τώρα με το υπέροχο μελωδία εδώ στον Zoo.

υπέροχο τραγούδι Ava Max με Kings and Queens εδώ στον Zoo 90,8 και το Σάββατο ξεκινάει και η ΔΕΘ και φέτος στη ΔΕΘ η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη. Με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της έκθεσης και στην πλατεία Αριστοτέλους, σας περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Πηγαίνετε να παίξετε στο Home Run, να ανακαλύψετε το ενεργειακό σας προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Zenith στη ΔΕΘ από τις 5 μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου. Πάμε και στην αγαπημένη Dolly Parton, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου και καταγράφει την τέταρτη παρουσία της στο Top 10 του Billboard 200 με τη συλλογή της Ultimate Dolly Parton, η οποία επανέρχεται στο chart στο νούμερο 5. Πάμε να ακούσουμε τώρα το CD It Again από Tyla και Zara Larson και εγώ επανέρχομαι σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fan εδώ στον Zoo.

0: ChatGPT.
1: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
0: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
1: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
0: Γυαλιά ηλίου?
1: Το ίδιο.
0: Φακούς επαφής?
1: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
0: Τι είπες?
1: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
0: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
2: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
0: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
10: Αγάπη, δεν μπορώ.
9: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
11: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
13: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
16: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Ζου 90,8 ο Πέτρος Ευκιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
17: Ω, ναι, εδώ είμαστε στην τελευταία εκπομπή του Αυγούστου. Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Ευκιανίδης μαζί σας με και τσενέα με το δεύτερο μέρος του Ζου Φαν. Σε πολύ λίγο σας φέρνω ένα viral περιστατικό με έναν παλαβό ντελιβερά από την Αμερική. Έχουμε το track of the day πριν το κλείσιμο της εκπομπής και φυσικά τώρα ακριβώς στις 8 έχουμε το hit list. Πάμε να ακούσουμε παρέα τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 5 έρχεται το αγαπημένο Let Me Be από The Second Voice.
16: Zoo Radio. The Hit List.

0: Αυτή ήταν η μοναδική Ζέινα με το Ζανανντό στο νούμερο 2 του Hit List εδώ στον Ζου 90,8. Στο νούμερο 5 αντίστοιχα ακούσαμε το Let Me Be από The Second Voice. Στο νούμερο 4 το Mr. Know It All. Ενώ στο νούμερο 3 το Just The Way You Are. Πάμε στο νούμερο 1 όπου θα ακούσουμε το Moving To The Sun από Hugel, Ultra Natei και Email Angel. Με το Moving To The Sun ο Hugel επιχειρεί να ενώσει διαφορετικές γενιές και μουσικές επιρροές μέσα από έναν ήχο που ισορροπεί ανάμεσα στην κλασική house αισθητική και στη σύγχρονη dance παραγωγή. Η χαρακτηριστική και διαχρονική φωνή της Ultra Natei συνδυάζεται με τη φρέσκια παρουσία του Email Angel, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που διατηρεί έντονη club ενέργεια αλλά και έντονο μελωδικό χαρακτήρα. Η παραγωγή βασίζεται στο γνώριμο groove driven ύφος του Hugel, το οποίο τον έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια ως μία από τις σημαντικότερες παρουσίες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής.
1: Νούμερο 1.

Weekend και Anita. Εκρηκτικό Σάο Πάουλο εδώ στον Ζου 90,8. Και για πείτε μου λίγο σας παρακαλώ, πώς θα αντιδρούσατε αν παραγγέλνατε μία πίτσα και ο ντιλιβερά σας την παρέδιδε ολόγυμνος? Αυτό ακριβώς συνέβη στις 24 Αυγούστου στο Houston του Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όταν ένας άνδρας παρέδωσε την παραγγελία του εντελώς τσίτσιδος. Η οικογένεια έμεινε προφανώς άναυδη και μάλιστα το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας της κατοικίας και προκάλεσε την άμεση αντίδραση της εταιρείας, η οποία προφανώς και τον απέλησε αυτόν τον πάλαβο τον Delivera. Ο τύπος μάλλον ήθελε να του σερβίρει την γυμνή αλήθεια και τελικά έφυγε αυτός με το κρύο πιάτο της εκδίκησης. Instant karma το λέω αυτό. By the way, το βίντεο υπάρχει κανονικά στο διαδίκτυο. Αν θέλετε, το αναζητείτε και το βλέπετε. Πάμε τώρα να ακούσουμε αγαπημένο Mood. Παίζει πολύ δυνατά για όλους εσάς εδώ στον Zoo.

0: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ναι, σε $350 για να πάρεις λίγο χορτάρι.
3: Τι είναι το κάνεις το χορτάρι, τι πράγμα το είσαι να πω.
4: Είναι πολύ ωραίο όμως.
2: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητα του.
3: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: We play the hits, the hits.
5: 8 και 33 δείχνει το ρολόι μου. Εδώ είμαστε, Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Αφιανίτης για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Καλησπέρα και στο Χριστόφορο, και αυτός ανέβασε story στο Instagram. Καλησπέρα και στην Καλλιόπη. Λοιπόν, κάθε πρωί ακούτε το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning από τις 7 μέχρι και τις 11. BB Rexha και Faithless έρχονται τώρα με το υπέροχο New Religion εδώ στον Zoo.

πολύ πολύ αγαπημένο How Deep Is Your Love από Calvin Harris και Disciples εδώ στον Zoo 90,8 και φυσικά λίγο πριν το τέλος σας χρωστάω το Track of the Day. Για σήμερα σας έχω ετοιμάσει μια προσδόκητη αλλά πολύ όμορφη συνεργασία. Karol G και Bruno Mars μας χαρίζουν το Steel. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο έκτο στούντιο άλμπουμ της Κολομβιανής Star με τίτλο No Me Arrepiento de Sentir Tanto, ενώ τέλος η Karol G αποκάλυψε ότι είναι το πρώτο της τραγούδι που είναι εξ ολοκλήρου στα αγγλικά. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ, Πέτρος Σοφιανίδης, Over and Out. Εσείς μένετε στον Zoo γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Η Έλενα Ρόκα σήμερα δεν θα είναι μαζί μας, το κορίτσι μας αδιαθέτησε, οπότε πιστεύω να επανέλθει από αύριο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 7, εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με το Track of the Day και αμέσως μετά σας φέρνω και το The 7 Seconds. Τα φιλιά μου, καλή εβδομάδα και πάλι, τα λέμε αύριο, bye bye. Track of the Day. Track of the Day.

0: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
1: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
2: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
1: Καβιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
1: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψηλό γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. Ζου.
3: Γαλλία.
4: Τι

0: και τα πιο τέλεια δώρα. Και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8.
1: Όλα! Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

0: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και εκτός από το δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
3: πες
2: και
3: μας.
2: Το romantasy,
3: η οποία
2: είναι ρομάντζο και φαντασία μαζί.
3: Πώς κατζούλι έτοιμα τα μωράκια.
4: Για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
3: Τι πάνω σας κάνετε, τάβλα τραπεζιού. Που θα κάτσουν και δεν θα φάνε ποτέ.
4: Γι' αυτό τα κάνετε.
3: Άφαγες τα φίλια, άφαγες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.

0: Hours. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανολεθρία.
1: Φλοπ, φλοπ.
3: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
4: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
3: Δεν ξέρω, σε σένα την ώρα να μιλάω το στόχο μου.
4: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε?
5: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
6: Κατουρίδικα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλες.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτζάκη.
8: Έμπνε μαλακή.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
10: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
11: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Ζου 90,8. Εδώ, ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

Zoo 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ναι, σε $450 για να πάρει λίγο χορτάρι.
2: Τι είναι το κάτω χορτάρι, τι πρόβατο
3: είναι
2: να πω.
3: Είναι συλλεκτικό, είναι πολύ ωραίο.
1: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητά του.
2: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με. Τι σε

0: hours.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Χάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα

0: Να σου πω, δηλαδή, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers, Ζου 90,8. Εδώ, ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. Ζου.
2: Γαλλία. Νούμερο 3.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και εκτός από το δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι, έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
3: πες
2: και
3: μας
2: το romantasy,
3: η οποία είναι
2: ρομάντζο και φαντασία μαζί.
3: Πώς κατζούλι έτσι τα μωράκια.
4: Για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
3: Τι πάνω σου, κάνε πέντε τάβλα τραπεζιού που θα κάτσουν και δεν θα φάνε ποτέ.
4: Γι' αυτό τα κάνετε.
3: Άφαγες τα φίλια, άφαγες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

0: Speakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολεθρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω εσύ την ωραία να μιλάω το στο στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
6: Τι είπε.
1: Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Troublemakers.
8: Βάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday μαλακή.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
7: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. Ζου Radio. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: επιτυχίες στη σειρά.
1: 10 στη σειρά. Let's go.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και εκτός από ότι δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
3: Πες μας.
2: Το romantasy.
3: Η οποία είναι
2: ρομάντζο και φαντασία μαζί.
3: Πώς κατζούλι
4: έτσι τα μωράκια. Για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
3: Τι πάνω σας κάνετε τάβλα τραπεζιού. Που θα κάτσουν και δεν θα φάμε ποτέ.
4: Γι' αυτό τα κάνετε.
3: Άφαγες τα φιλιά, άφαγες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off Panagiamo. Please put the radio button.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ναι, σε $350 για να πάρει λίγο χορτάρι.
3: Τι είναι το κάνει το χορτάρι, τι πρόβατο είναι αυτό. Το
4: συλλεκτικό είναι πολύ ωραίο.
2: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητά του.
3: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σε θέλω εδώ. Συγγνώμη, μιλέ. Συγγνώμη, εγώ. Σταμάτα να γελάζεις εδώ, εσύ πώς θα το πει.
3: Είσαι κολόπεδο. Εγώ το είδα, στενοχωρέθηκε.
4: Συνέχισε, ήταν ωραίο.
3: Πες, ήσουν ωραία.
2: Τα αστέρια.
3: Τα
2: χέρια να σου φέρω μπορώ. Μου λες αγαπώ.
3: Αχ, καρδιά μου κι εγώ.
4: Αχ, καρδιά μου κι εγώ. Σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη εγώ. Στα αστέρια, στα χέρια να σου φέρω μπορώ.
3: Μιλάς με καρπούζια και πεπόνια εδώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.